0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 098 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τεταρτούλα σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Στην καρδιά της εβδομάδας είμαστε, στην αρχή του Οκτώβρη.
1: Ποια καρδιά, καλέ, είμαστε μέσα στα πνευμόνια ακόμη.
0: Μια καρδιά μαρουλιού. Τετάρτης είναι σήμερα. Είμαι Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και σήμερα λέμε να κάνουμε παρεούλα πάλι. Ωραία, περνάμε κάθε μέρα. Γιατί να μην κάνουμε και σήμερα?
1: Φυσικά και να κάνουμε παρεούλα.
0: Φυσικά.
1: Έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε? Όχι, γιατί αν έχετε, θα σας μαλώσω.
0: Καλά, αν έχετε, μπορείτε να το κάνετε παράλληλα με εμάς. Δεν μπορείτε να φύγετε από εμάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είστε δεσμευμένοι!
0: Ποιους μήνες είμαστε πιο άπιστοι, ξέρετε?
1: Γιατί δεν μπορεί να χαλαρώσει το 70% των millennials?
0: Έχουμε το δίλημα της ημέρας, φυσικά.
1: Κι όμως μαθαίνουμε ότι κάποια φαγητά είναι καλύτερα την επόμενη μέρα.
0: Επίσης, σε 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, περιμένοντας επιτέλους να δώσουμε το πρώτο χιλιάρικο και να γίνει το ποδαρικό. Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929. Για ποιο λόγο? Για να στείλετε τα μηνύματά σας, να στείλετε τις καλησμέρες σας, να στείλετε τι θα μαγειρέψετε, που θα πάτε, θα κάνετε. Όλα θέλω να τα μάθω.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω.
0: Έτσι.
1: Όλα.
0: Όχι γιατί είσαι κουτσομπόλα.
1: Ακριβώς. Ενδιαφέρον.
0: Τώρα που λέει κουτσομπόλα, παιδιά, σήμερα το πρωί ήρθαμε και είχαμε εδώ πέρα να μάθουμε τι έχει γίνει, τι έχει γίνει.
1: Τι έχει γίνει με το ΆΚΑ, με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται.
0: Τι
1: με...
0: έχει γίνει, παιδιά. Τι χαμός είναι αυτός ξαφνικά από το πουθενά μας ήρθε.
1: Μα ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Και ο Καρβέλας.
0: Λοιπόν.
1: Βασικά το έχει πει η Βύση μέσω του Καρβέλα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, φτιάξτε καφεδάκι. Εδώ στον Kiss 92,9 θα περάσουμε πολύ ωραία και σήμερα, σας το εγγυόμαστε.

0: 6 μόλις λεπτά μετά τις 7, 7 Οκτωβρίου, 7 και 7 είναι σήμερα.
1: 7 και 7 και 7, ο Χριστός και η Παναγία, πόσα εφτάρια.
0: Πολλά εφτάρια. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Με λιακάδα κυλάει και η Τετάρτη στην Αθήνα, στο Στρούμφο χωριό. Με θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή. Τώρα το πρωί που ήρθαμε, έτσι τσουτσουριάσαμε λίγο, γιατί έχει 18 βαθμούς Κελσίου έξω.
1: Εμένα με κορόιδεψε ο καιρός, γιατί με στο σπίτι είχε ζεστούλα και δεν έβαλα ζακέτα. Έχω μόνο μακριμάνικο. Και ναι, κρύωνα τώρα,
0: και
1: το πρωί.
0: Τώρα το πρωί. Όμως μη φοβάσαι, γιατί όταν θα φύγουμε θα αρχίσει να ψηλώνει η θερμοκρασία. Και το μεσημέρι θα φτάσει 26, παρακαλώ.
1: Okay.
0: Μη σου πω και 28 σε κάποιες περιοχές.
1: Και δεν έχουμε και θερμοσύφωνα ακόμη, δηλαδή.
0: Άστα, θα τα πούμε αυτά. Καθαρός καιρός και το βράδυ, με 23 βαθμούς Κελσίου και με κάτι ανέμους τίποτα. Σαν να μην υπάρχουν. 3 μποφοράκια τώρα, τι μας κάνει. Φτάρνισμα είναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος για την ώρα είναι καλά, περνάτε ελεύθεροι. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκάκια, παιδιά μου. Σήμερα η Αθήνα θα είναι λίγο δύσκολα στο κέντρο, ναι, της, γιατί έχουμε την επίσκεψη του Ρούμπιο.
0: Από χθες το απόγευμα
1: που ήρθε. Χθες το απόγευμα, ναι. Φυσικά. Απαγόρευση συγκεντρώσεων. Δεν θέλουμε ούτε πορείες ούτε τίποτα. Έτσι έχουν ανακοινώσει. Και μάλιστα.
0: Με το καλό θα φύγει αύριο πρωί. Οπότε.
1: Θα φύγει αύριο το πρωί.
0: Σήμερα είναι το ζώδιο.
1: Οπότε να έχετε το νου σας ότι θα τεθούν σήμερα σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας έως και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά.
1: Σήμερα κορυφώνονται. Μια χαρά. Τέλος πάντων, θα είναι λίγο περίεργη φάση, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.
0: Να τα βγάλουν, ναι. Απλά έχετε το στο νου σας, ειδικά αν έχετε δουλειές στο κέντρο, παιδιά. Το ιδανικό θα είναι να τις πάτε για αύριο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι τα βρήκε τα παιδιά στα κυλικεία?
1: Τι τα βρήκε?
0: Γιατί τους μειώσαν τις μερίδες. Γιατί τη ρόπιτα από τα 120 γραμμάρια πήγε στα 100?
1: Από τα 140 γραμμάρια πήγε στα 100.
0: Γιατί, νέοι κανόνες, σου λέει, στα σχολικά κυλικεία από τη σχολική χρονιά, τώρα που ξεκίνησε μόλις, παίρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες. Όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω. Τις μερίδες γιατί τις μειώσατε?
1: Αργύρι μου, αυτό είναι το λεγόμενο, άκου τώρα καινούργια λέξη, shrinkflation. Ναι. Μικραίνει από το shrink που σημαίνει μικραίνω στα αγγλικά. Μικραίνει η ποσότητα, αλλά η τα χρήματα που δίνεις είναι τα ίδια. Δηλαδή το κουλούρι σου λέει.
0: Από τα 95 γραμμάρια πήγε στα 80. Τώρα 15 γραμμάρια είναι μια μπουκιά σοβαρή, δεν είναι
1: σοβαρή. Σοβαρή! Και την πληρώνεις κιόλα την μπουκιά. Αυτό προσπαθώ να. Αυτό είναι το χειρότερο. Θα την πληρώσεις την μπουκιά, αλλά δεν θα τη φας.
0: Τα καημένα τα παιδάκια.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Παιδιά, αν είστε τώρα κοντά σε ένα παράθυρο, κοιτάξτε έξω, έχει ένα φανταστικό, μια φανταστική ανατολή του ηλίου.
1: Και ένα φανταστικό σύννεφο που έτσι το γλύφει το ξημέρωμα, γιατί είναι πορτοκαλί.
0: Στο Μαρούς υπάρχει αυτό το σύννεφο. Αν είσαι σε άλλη περιοχή, μπορεί να μην έχει σύννεφα, αλλά θα δείτε την αυγούλα.
1: Ναι. Σωστά, δεν τα βλέπουμε όλα τα σύννεφα.
0: Δεν βλέπουμε όλα τα ίδια σύννεφα.
1: Θα έχει κάπου κάνα ξέμπαρκο.
0: Μπορεί, πολύ.
1: Κάνα προβατάκι. Λοιπόν, να σας πάω τώρα, παιδιά, στα βουνά της Ιταλίας. Για, εκεί στα 3.000 υψόμετρο θα σας πάω. Δροσούλα θα έχει. Θα σας γνωρίσω τη Τζουζεπίνα.
0: Αχ, Τζουζεπίνα.
1: Λοιπόν, η Τζουζεπίνα ζει μόνη της στα βουνά της Ιταλίας, σχεδόν 3.000 μέτρα υψόμετρο. Κοιμάται με 16 κουβέρτες και δεν έχει ψυγείο. Και όχι μόνο δεν έχει ψυγείο, δεν έχει τίποτα. Αυτό λοιπόν κάνουν και σε τέτοιο τρόπο ζωής εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιλέξει να ζουν μακριά από τον τρόπο των σύγχρονων πόλεων. Μια από αυτούς λοιπόν είναι η Τζουζεπίνα, η οποία ζει μόνη σε ένα μικρό σπίτι στην κοιλάδα Βαλσεριάνα. Πώς το καλό τη λένε?
0: Βαλσεριάνα. Στην επαρχία του Μπέργαμο.
1: Μπέργαμο. Ωραία, ωραίο τέτοιο έχουν εκεί.
0: Τυρί,
1: ναι, τυρί. Σε υψόμετρο λοιπόν πλησιάζει τα 3.000 μέτρα. Η ιστορία της παρουσιάστηκε από ιταλικό κανάλι στο YouTube και ουσιαστικά η Τζουζεπίνα έχει απομακρυνθεί σχεδόν από κάθε είδους τεχνολογία. Δεν έχει τηλέφωνο, δεν έχει ραδιόφωνο ή τηλεόραση.
0: Τι, πώς ακούει εκείς?
1: Δεν ακούει.
0: Τι?
1: Δεν ακούει.
0: Τζουζεπίνα, περφοδόρε, ράδιο.
1: Στο σπίτι της δεν υπάρχουν γενικώς οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Η μόνη πηγή θέρμανσης στην κατοικία της είναι ένα τζάκι, ενώ δεν διαθέτει ούτε ψυγείο, γιατί όπως εξηγεί, τα 3.000 υψόμετρο δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή
0: δεν
1: και διατηρούνται όλα.
0: Έχουμε περάσει εμείς ένα χειμώνα στα καμίνια που είχε χαλάσει το ψυγείο και εκείνο το χειμώνα χιόνισε. Οπότε είχαμε βγάλει όλα τα πράγματα έξω στη βεράντα για αρκετό καιρό και τα είχαμε κανονικά.
1: Πού είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να συγκινηθεί τώρα με όλα αυτά? Λοιπόν, σου λέει όμως ότι το βράδυ είναι πρόβλημα. Πώς να κοιμηθείς? 16 κουβέρτες. Με 16 κουβέρτες σκεπάζεται η Τζουζεπίνα. Μη σου πω ότι συμφαίνει κιόλα. Και κοιμάται και ζεσταίνεται.
0: Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Η Τζουζεπίνα δεν θα ήθελα να την πλησιάσω, γιατί πιστεύω ότι θα μυρίζει λίγο περίεργο. Θα σου πω γιατί.
1: Όχι, έχει κρύο εκεί, δεν μυρίζει.
0: Ναι, απλά επειδή έχει κρύο και δεν έχει και ζεστό νερό, φαντάζομαι. Η κυρία Τζουζεπίνα θα δυσκολεύεται να κάνει μπάνιο συχνά.
1: Καλά.
0: Νιώθω λιγάκι τώρα αυτό.
1: Το γιατί... νιώθω στο πετσί μου, γιατί δύο μέρες τώρα δεν έχω ζεστό νερό.
0: Ούτε
1: και κάνω με κρύο.
0: Εγώ έχω ζεστό νερό. Εσύ κάνεις με κρύο.
1: Εγώ κάνω με κρύο, ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ, κρυώνω πολύ.
1: Έχει τσουτσουρώσει το δέρμα μου. Ποια θερμοκρασία που λέμε βγαίνουν το πρωί εδώ και τσουτσουρώνουμε? Να δεις σπίτι μου, χθες που έκανα μπάνιο, τι έπαθα. Η Τζουζεπίνα λοιπόν δηλώνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση ανάμεσα στα ζώα παρά στους ανθρώπους. Όσο εγώ.
0: Πόσο Τζουζεπίνα είσαι.
1: Πόσο Τζουζεπίνα είμαι. Οι άνθρωποι δεν είναι για μένα, λέει, εξηγώντας ότι έχει κοντά τις κότες, αρκετές γάτες και ένα σκύλο.
0: Μάλιστα.
1: Φίλοι μου. Παρά το γεγονός ότι είναι συνταξιούχος, συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά, φροντίζει ένα μοσχάρι το οποίο στη συνέχεια το πουλά για να συμπληρώσει το εξόδημα.
0: Εννοείς, περίμενε. Φροντίζει ένα μοσχάρι, το μεγαλώνει και το πουλάει έτσι.
1: Το πουλάει, ναι,
0: ούτε για. Καλέ, αυτή μόνο με τους ανθρώπους τα πάει καλά, ούτε με τα ζώα δεν τα πάει καλά. Πουλάει τα μοσχάρια της.
1: Εντάξει, πουλάει το μοσχάρι να ενισχύσει τη σύνταξή της. Πώς να ζήσει? Δεν μας διευκρινίζει αν το πουλάει σε κομμάτια ή ολόκληρο. Αλλά και όλη μέρα ασχολείται με το κόψιμο των ξύλων, τη συλλογή της κοπριάς, αλλά και τη μετακίνηση στο βουνό για να μαζέψει ξερά φύλλα και ξύλα.
0: Καλή κυρία Τζουζεπίνα, πολύ μας έχει επηρεάσει σήμερα το πρωί. Κάπως έχω δεθεί με αυτή την ιστορία.
1: Λοιπόν, μείνετε συγκεντρωμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε το δίλημα της ημέρας και αφορά τον τρόπο ζωής της Τζουζεπίνα. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά σε λίγο.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 92,9 Kiss, 7 και 22 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με τις πιο 90's των επιτυχίες και η Τζουζεπίνα σας έχει αγγίξει.
1: Σας έχει αγγίξει βαθιά.
0: Η Τζουζεπίνα σας έχει κάνει να έχετε κάνει χαμό στο Viber της εκπομπής 6942-929-929 και κάπως έτσι πριν πούμε το δίλημα της ημέρας θέλουμε να ακούσουμε ένα μήνυμα.
1: Από τον Άγγελο.
0: Από τον Άγγελο που έστειλε για την Τζουζεπίνα.
2: Αργυρί, με όλα αυτά που είπες, αυτή πρέπει να βρωμάει σαν κουνάδι, δεν πρέπει να την πλησιάζει, ούτε κρυκρύ.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι...
0: Είναι άραγε, γιατί σου λέω και πάνω με τέτοιες θερμοκρασίες, πολύ χαμηλές, δεν είναι ευδοκιμή.
1: Άμα δεν είναι ευδοκιμή, ρε εσύ, Αργύρι, μου λέει γιατί δεν χρειάζεται να κάνω μπάνιο τώρα, θα κάνω αύριο, περνάνε δύο μήνες, περνάνε τρεις μήνες, Τζουζεπίνα, μυρίζει Τζουζεπίλα.
0: Ναι, αλλά σίγουρα δεν τρίβει την κασίδα της σαν και σένα κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα.
1: Τι δηλαδή, να κάνω, μα θέλω να πλύνω τα μαλλιά μου. Λοιπόν, θες να πούμε το δίλημα της ημέρας.
0: Πάμε για το δίλημα της ημέρας τώρα, με αφορμή την Τζουζεπίλα.
3: Το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, συγκεντρωθείτε και ζεστάνετε δαχτυλάκια γιατί θέλουμε τώρα τα ηχογραφημένα σας μηνύματα στο Viber γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει Elixir καλλυντικά.
1: Η Elixir Makeup είναι ελληνική εταιρεία καλλυντικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρουσία 15 ετών στο χώρο της ομορφιάς. Προσφέρει ποιοτικά και προσιτά προϊόντα μακιγιάς μέσω του e-shop αλλά και σε περισσότερα από 1500 καταστήματα.
0: Λοιπόν, θέλουμε ηχογραφημένα μηνύματα και ένας από εσάς θα κερδίσει τα καλλυντικά Elixir. Να μας απαντήσετε στο εξής δίλημα. Θα προτιμούσατε να ζείτε στην φύση έτσι.
1: Σε ένα βουνό απομακρυσμένη.
0: Σαν την Τζουζεπίνα έτσι εκεί πέρα. Να έχετε όλα τα καλά της φύσης και αυτό να σας οδηγήσει να ζήσετε 1000 χρόνια.
1: Χωρίς
0: που θα είστε.
1: Τεχνολογία, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα.
0: Χωρίς τίποτα. Και να έχετε μια ζωή σαν τις έτσι μακροχρόνια και...
1: Για βρωμερή θα έλεγε κανείς.
0: Ή να ζείτε στην πόλη αλλά να μην βρίσκετε ησυχία πουθενά. Να χτυπάν τα τηλέφωνο όλη μέρα, να έχουν ειδοποιήσει για mail.
1: Ή από πάνω να κάνουν εργασίες.
0: Ή από κάτω να έχουν τρυπάνια. Στον δρόμο να περνάνε οι λατέρνες.
1: Να, καλά, η λατέρνα είναι
0: λατέρνα
1: μια ωραία.
0: Είναι και ωραία.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μια ωραία. Μα
0: να ψήνει ο γείτονας μπριζόλες και να έρχεται όλη τσίκρα με στο σπίτι. Τι θα προτιμούσατε λοιπόν. Τα μηνύματά σας παρακαλώ, σε πάρα πολύ λίγο ένας από εσάς θα κερδίσει καλλυντικά Elixir.
1: Ηχητικά μηνύματα στο 6942-929-929 στο Viber του Kiss.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών. Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63 690.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 92,9 εκεί, 7.30 ακριβώς, παιδιά, δείχνει το ρολόι. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί πέρα το ότι ένα υπέροχο ξημέρωμα είναι εδώ και εμείς σας κρατάμε την καλύτερη παρέα, σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε, θα παίξουμε μάλλον όνομα πόλης αυτό το πράγμα.
1: Αλλά θα μάθουμε και για το Messenger του Δημοσίου και επίσης

0: ακούσουμε και τα ηχητικά σας μηνύματα για το δίλημα της ημέρας, τα οποία έχουν έρθει καταιγιστικά.
1: Συνεχίζετε να στέλνετε 6942-929-929 τα μηνύματα σας, τα ηχητικά, γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει καλλιντικά ελιξίρ. Και το ερώτημα της ημέρας είναι: θα προτιμούσατε να ζείτε σαν την Τζουζεπίνα στο απόμακρο ψηλό βουνό, μόνο σας, χωρίς καμία επαφή με τον άνθρωπο,
0: ή με την τεχνολογία?
1: Είμαι την τεχνολογία, ναι, αλλά να ζείτε μια ζωή έτσι στο οξυγόνο και στον καθαρό αέρα, ή να ζείτε στην πόλη και να σας ζαλίζουν όλοι κάθε μέρα, ειδοποιήσεις, γείτονες,
0: βρώμα της πόλης, φασαρία.
1: Περιμένουμε τα ηχητικά σας μηνύματα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
4: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: 92,9.

0: Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις σας στο δίλημα της ημέρας, το σημερινό.
1: Το οποίο είναι: θα προτιμούσατε να ζείτε σε ένα βουνό αποκομμένοι από κάθε είδους τεχνολογία, στη φύση όμως,
0: ναι,
1: ή να ζείτε στην πόλη και θα πάρετε όλη αυτή την πληροφορία, φασαρίες, βρωμιά?
0: Επομένως, Τζουζεπίνα ή νο Τζουζεπίνα. Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την Άντια.
2: Βρωμερή πόλη και ξερό ψωμί. Σιγά μη γίνουμε σαν την Τζουζεπίνα.
1: Νάντια, συμφωνώ και απαυξάνω.
3: Είναι πολύ δελεαστικός ο τρόπος ζωής της Τζουζεφίνας, δεν λέω, αν εξαιρέσει λίγο την πόχα. Αλλά δεν θα με βρίσκει το delivery πάνω στα λαγκάδια. Οπότε καλύτερα στην πόλη και delivery.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Αυτό που λέει η Ιωάννα δεν το είχα σκεφτεί ούτε εγώ. Παράγοντας delivery, παιδιά, είναι καθοριστικός για να επιλέξει την πόλη.
1: Είναι.
4: Καλημέρα. Είναι τόσο δύσκολο αυτό το δίλημα που εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι θέλω να γίνω γοργόνα και...
1: Μάλιστα.
0: Η Στέλλα ήταν σύντομη και περιεκτική. Πάμε στη Ζαχαρούλα.
5: Εννοείται προτιμάω στη φύση και αν είναι να έχω και παρέα τον άντρα μου, ούτε social, ούτε τηλέφωνα με ενδιαφέρουν, ούτε τίποτα. Θα βρίσκουμε εμείς να κάνουμε άλλα πράγματα.
0: Όχι, που δεν θα
5: βρίσκουμε. Φιλόγλυκα.
1: Αυτό θέλουμε όλοι. Να πάμε σε ένα βουνό με τον άντρα μας.
6: Καλημέρα. Με κάλτσες ξαπλώνω.
1: Α, είναι
0: Οπα,
1: το χθεσινό.
0: Συγγνώμη.
6: Στην πόλη. Οπωσδήποτε στην πόλη. Καλημέρα. Κέντρο Μανχάταν. Να γίνεται χαμός.
1: Ωραίο το Μανχάταν. Ωραίο δεν το... έχω πάει, το φαντάζομαι όμως.
0: Τώρα από τα ορεινά της Τζουζεπίνας.
1: Ευτυχία.
7: Θα προτιμούσα να ζούσα μαζί με το γείτονα που ψήνει όλη μέρα.
0: Αχ, δικιά μου είναι αυτή.
1: Η Λίλη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο γείτονας που ψήνει όλη μέρα σας επηρέασε πάρα πολύ στις απαντήσεις σας. Πήραμε πολλά μηνύματα για το γείτονα που ψήνει.
8: Το δίλημα απλό, παιδιά. Δεύτερο νεκροταφείο ή πόλη με ζωή? Πόλη με ζωή.
1: Ω, δεύτερο νεκροταφείο. Μάλιστα.
0: Να ρίξω και το τελευταίο που ήρθε τώρα. Χωρίς να το έχουμε ακούσει, να δούμε τι λέει ο Αθανάσιος.
9: Athens by night. Πόλη και πάλι πόλη. City again, city again.
0: Είναι και αυτοί που είναι λάτρεις της πόλης, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Και η πόλη έχει τα καλά της.
1: Και εμείς είμαστε λάτρεις της πόλης, μωρέ. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε να μείνουμε αλλού. Αλλά εμείς θέλουμε εδώ στο κέντρο.
0: Πρέπει να έχεις λύσει πολλά θέματα με τον εαυτό σου για να πας να ζεις στο υψόμετρο 3.000 μέτρα και να μην έχεις καμία συσκευή και να είσαι μόνος σου με τα ζώα σου.
1: Αλήθεια είναι, και εσύ μεγάλος και στη Χαλκίδα. Δηλαδή, είχες την ευκαιρία να πεις ότι. Α, να μην πάω στην Αθήνα, να πάω σε ένα βουνό.
0: Είχαμε κοτέτσι, είχαμε κουνελάκια. Εφύτευε ο μπαμπάς μου μποστάνι. Είμαι μια Τζουζεπίνα, άμα
1: ναι,
0: το σκεφτείς.
1: Βέβαια δεν έχεις μάθει ακόμα να βάζεις το κινητό στο θόρυβο.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, να σου πω, Αργύρη μου, εντάξει, έχουμε βρει τον νικητή ήδη. Εγώ ξέρω που θα πάει το δώρο σήμερα. Εσείς όμως τώρα μπορείτε να παίξετε όνομα ζώο, φυτό, πράγμα.
0: 2-10-80-50.000, καλείτε για να παίξουμε όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα και να κερδίσετε 50 ευρώ δωρε επιταγή από τα Wagamama. Με το γράμμα Β παίζουμε σήμερα. Βόας.
1: Βλήτο. Και άλλα πολλά. 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss και είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
2: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας τη Δήμητρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Τι κάνεις, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Είμαι στον Ερεότατο Κηφισό, σταματημένη.
0: Στην άνοδο ή στην κάθοδο είσαι?
3: Όπως και φυσιά.
0: Α, είσαι στην άνοδο. Στην άνοδο είσαι. Καλό κουράγιο, αγαπημένη μας.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε?
2: Εδώ, ρε φιλενάδα, καθόμαστε και παίζουμε, μιλάμε με κόσμο, απαντάμε σε μηνύματα. Για τα γνωστά, τα καθημερινά.
3: Τι ωραία.
0: Τώρα που είσαι και σταματημένη στο Κηφισό, είναι μια καλή ευκαιρία να συγκεντρωθείς για να παίξεις με το γράμμα Β, γιατί θα κερδίσεις δώρο επιταγή 50 ευρώ από το Wanga Mama για να πας να φας all you can eat sushi και όλα τα ωραία πανασιατικά που έχει εκεί πέρα τα φαγητά.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία. Να είσαι γρήγορη να το κερδίσεις, ναι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, βάζω χρονόμετρο και παίζουμε με το γράμμα Β. Βόας, εντάξει.
3: Ναι.
2: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Μία χώρα από Β.
3: Βουλγαρία.
0: Ένα φυτό.
3: Βίτο.
2: Εκεί μπαίνουν τα λουλούδια και για να τα στολίσουμε.
3: Βάζω.
0: Είναι στη Μεγάλη Βρετανία ο Κάρολος.
3: Βασιλιά.
2: Ένα όνομα.
3: Βαγγέλη.
0: Ένα ζώο.
3: Βόας.
2: Ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας. Όταν είμαστε μωρά, τι μας κάνουν?
3: Βάφτιση, βάφτιση.
0: Τύπος υφάσματος που έχει από τη μία πλευρά χνοδοτή επιφάνεια.
3: Λουδό.
2: Ένα επάγγελμα.
3: Βελονιστής.
2: Μπαίνει στο ρεζερβουάρ.
0: Ήσουνα κόλαφος, καταπέλτης.
2: Εσύ χάρη και πολύ. Ξανακάνε άλλη μια φορά αυτό.
3: Και
2: άϊπνη. Ξανακάνε αυτό το ναι άλλη μια φορά. Κέρδισες!
3: Ναι!
0: Είναι τόσο σταματημένη που μπορεί και να χειροκροτήσει.
2: Μπορεί να έχει βγει και έξω από το αυτοκίνητο και να χορεύει στο καπό σαν τα λάλαλα. Θυμάστε λάλαλα.
3: Οριακά.
2: Λοιπόν, φιλενάδα, καλή όρεξη. Διάλεξε ένα αγαπημένο σου άτομο να πάτε στο Wagamama να φάτε. Έτσι να ευχαριστηθείτε. Κερασμένα από εμάς.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να έχει μια υπέροχη.
3: Τι ωραίο δώρο, να είστε καλά.
2: Και εσύ, κορίτσι μου, καλό.
3: Και να μα κάνετε να ακούμε πάντα τόσο ωραία μουσική με τόσο ευχάριστε παρουσίες όπως είστε και οι δύο. Αγαπημένος Αργύρης. Αγαπημένος.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ που δεν με είπες. Φιλάκια πολλά.
3: Και εσύ, φιλάκια. Ευχαριστώ.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
5: Είστε καταπληκτικοί.
4: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
5: Περνάω υπέροχα.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Είναι Τεταρτούλα, είναι 7 Οκτωβρίου. Είμαστε φυσικά στον υπέροχο Kiss 92,9 με τις υπέροχες 90's του να επιτυχίες και το υπέροχο αυτό πρωινό με έναν υπέροχο ήλιο επίσης. Όλα υπέροχα.
1: Όλα υπέροχα. Αργύρι, γιατί έκανε λίγο το κινητό σου? Μπορεί να σου έχει έρθει κανένα μήνυμα από το.
0: Όχι, καλά, ποιος να μου στείλει
1: τέτοια ώρα. Από το gov.gr.
0: Τι?
1: Αμέ?
0: Δεν χρωστάω τίποτα.
1: Δεν ξέρω,
0: αλλά δεν ξέρω. Δεν χρωστάω.
1: Δεν χρωστάω. Λοιπόν, άκου Αργύρι, τώρα τι γίνεται.
0: Έλα,
1: το δημόσιο θα φτιάξει μια εφαρμογή τύπου Messenger για να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες για τα θέματα που τους απασχολούν.
0: Τι χρήσιμο.
1: Χρήσιμο, ναι. Απλά θα είναι μια καινούργια εφαρμογή στο κινητό. Δηλαδή, ό,τι θες να μαθαίνεις, θα σου έρχεται σε μήνυμα από το gov.gr, από το καινούργιο Messenger που έχει φτιάξει, το οποίο θα αρχίσει να μπαίνει σε λειτουργία το 27.
0: Ουσιαστικά ένα κέπ. Στο Messenger σου.
1: Σε Messenger σου.
0: Τι
1: το
0: ωραίο.
1: Θέμα όμως ποιο είναι, ρε Αργύρι? Θα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία.
0: Δηλαδή
1: σε περιπτώσεις, ας πούμε, θα σου στέλνει κάτι το gov και θα πρέπει να το απαντήσεις με κάποιο έγγραφο, με κάποιο κείμενο, με οτιδήποτε τέτοιο.
0: Δηλαδή θα μου ζητάει πράγματα.
1: Μπορεί να σου ζητάει και πράγματα. Το θέμα όμως τώρα ποιο είναι, ρε Αργύρι? Εσένα που σε ξέρω, που μπερδεύεσαι με τα μηνύματα και αλλού πας να στείλεις και αλλού στέλνεις.
0: Ναι,
1: τελικά
0: θα είναι ωραίο που θα μου στέλνει ο gov και θα απαντάω πίσω.
1: Ναι, το θέμα όμως είναι μη σου στέλνει κανένα άλλο και σε πας και απαντήσεις τον gov. Κατάλαβε.
0: Και τι θα γίνει?
1: Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ ένα πρωί να στείλω καμιά φωτογραφία στον gov. Να μπερδευτώ και να στείλω στον gov φωτογραφία.
0: Αυτό είναι το αντίστροφο, αυτό είναι το επικίνδυνο.
1: Μενώ. Μπορεί να στείλω στον gov.
0: Οι gov μενοί σου να κοιτάξουν, να ξεκαθαρίσουν την ταυτότητά σου και να βάλεις φωτογραφία στο προφίλ σου.
1: Να βάλω φωτογραφία στο προφίλ μου και όλοι να βάζετε φωτογραφίες και να μην μπερδεύετε τις εφαρμογές, παιδιά.
0: Επίσης, αν ο gov είναι καλό παιδί και ωραίο.
1: Επίσης, ο gov δεν είναι ανάγκη να ξέρει τα πάντα για μένα. Ήδη ναι, αλλά ξέρει κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά αν είναι καλό παιδί και ωραίο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γιατί, άμα
1: ξέρω.
0: Είναι προσοντούχο. Έχει πολλά προσόντα. Είναι προσίγουρο.
1: AI θα είναι σίγουρα. Οπότε δεν θέλω τώρα το AI να πάρει τις λεπτές μου πληροφορίες και να τις μεταφράσει. Έχει το αφημί μου. Τι πρέπει να έχει.
0: Στέλνεις λεπτές πληροφορίες?
1: Όχι, δεν στέλνω, αλλά.
0: Τι φοβάσαι
1: τώρα. Άμα θέλω να στείλω κάτι, ρε παιδί μου. Ελπίζω να μην μου έρθει απάντηση από τον gov. Μία ελιά που έχει εκεί, να πα να την κοιτάξει.
0: Στο δεξί το κοπίδι.
1: Ναι.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messinia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: 4 μόλις λεπτά μετά τις 8. Αυτό σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Δίχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό T-Day. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Έως τις 11 Οκτωβρίου οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, οι οποίες είναι η Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και η Χρυσή Αθήνα καλύτερη ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα παιδάκια, καλημέρα, τι κάνετε? Με λιακάδα κυλάει η Τετάρτη, σήμερα 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή θα έλεγα. Στους 18 βαθμούς Κελσίου όσοι ξυπνήσατε πρωί αχάραγο σαν εμάς, στους 26 το μεσημέρι όσοι θα συνεχίσετε να είστε στους δρόμους, μη σας πω και 28 εκεί γύρω στο απόγευμα. Να σας πω ότι εχθές έβαλα ένα πλυντήριο, παιδιά, στέγνωσε μία ώρα.
1: Αλήθεια?
0: Σε λιγότερο.
1: Αχ, να βάλω κι εγώ πλυντήρια.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ο καιρός αυτός είναι πολύ ωραίος για πλυντήρια.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως για τα πλυντήρια το λέω.
1: Αν είσαι πλυντήριο και μας ακούς, είναι μια καλή μέρα για σένα.
0: Αν είσαι μπουγάδα και μας ακούς, είναι μια καλή μέρα να πληθείς. Σαν τη Τζουζεπίνα.
1: Ταραγμένη θα μας μείνει η Τζουζεπίνα.
0: Λοιπόν, φταρνίζεται.
1: Κίνηση. Έχουμε αρκετή κίνηση σήμερα, να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, από το ύψος του Εργάλεου μέχρι και την Νέα Ιωνία και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Όπως και στην Αττική Οδό από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι. Όπως και στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι και Σκαραμαγκά. Και να σας πω επίσης ότι και η Κηφισίας περνάει δύσκολα. Αλλά και το κέντρο, παιδιά, σήμερα θα περάσει δύσκολα. Γιατί έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Ζήτησε μάλιστα να μιλήσει και στην Πνίκα.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, τώρα έρχονται από την Αμερική εκεί πέρα που έχουν αυτά τα βαρετά μέρη που δεν είναι καθόλου ωραία και λένε Α, Ελλάδα, Γκρίς, Σουβλάκι, Τζατζίκι, Πνίκα.
0: Πνίκα.
1: Αρχαιολογικό χώρο.
0: Θα μπορούσε να πει να πω και ένα μονόλογο στην Επίδαυρο.
1: Πραγματικά. Δηλαδή αυτό μας έλειπε τώρα. Τέλος πάντων, σήμερα λίγη ταλαιπωρία θα έχουμε στους δρόμους Αθήνας. Άμα πρέπει να μετακινηθείτε.
0: Παιδιά, το κέντρο σήμερα γενικώ μακριά. Δηλαδή δεν το συνιστούμε. Αν δεν είναι πήγον.
1: Αν δεν θε να πάρει μετρό, πάρε μετρό βασικά.
0: Ναι, και αν θέλει να κάνεις δουλειές στο κέντρο τώρα με τα πόδια και με μέτρα, έτσι με μετρό. Αλλιώς αφήστε το από αύριο το πρωί που θα φύγει ο άνθρωπος να πάει και αυτό σπίτι του να ησυχάσουμε.
1: Να μας πει και πώς θα πέρασε στην Πνίκα, αν μιλήσετε τελικά.
0: Για να δούμε, θα πάει στην Πνίκα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 13 λεπτά μετά τις 8 στη δεύτερη ώρα του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτά τα ωραία, ρε παιδάκι μου, που μας αρέσει.
1: Πολύ ωραία,
0: εδώ.
1: Πολύ μας αρέσει να μιλάμε.
0: Όχι,
1: για.
0: Όχι, για απιστίες. Δεν μας αρέσει να μιλάμε για απιστίες, αλλά αυτά τα αγκομενικά μας πάνε εδώ πέρα. Πολύ. Και σας αρέσουν και ανταποκρίνεστε στο Viber. Ετοιμαστείτε λοιπόν. 6942-929-929. Σε ποιους μήνες του χρόνου πιστεύετε ότι είμαστε πιο επιρρεπείς στην απάτη, έτσι στο να πατήσουμε?
1: Κύριε,
0: εγώ δεν έχω πατήσει ποτέ στη ζωή μου, θέλω να σου πω, και το λέω με το χέρι στην καρδιά.
1: Ούτε εγώ έχω πατήσει ποτέ στη ζωή μου και το λέω με το χέρι στην καρδιά.
0: Με το χέρι στην καρδιά, το
1: πού
0: δεξί,
1: είναι η καρδιά μου,
0: αριστερά.
1: Περίμενε. Εδώ. Νάτι,
0: δεν έχω απατήσει ποτέ, και αν έχει βρεθεί απατημένος, να πάρει τηλέφωνο τώρα να τον βγάλω στον αέρα.
1: Και σε μένα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανείς δεν.
0: Λοιπόν, διάφοροι
1: παράγοντες. Σε αυτό το ράφι με τις αράχνες.
0: Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά, λοιπόν, και είναι γνωστό αυτό. Ένας από αυτούς είναι και ο καιρός, εκεί που μας αρέσει να ζουζουνίζουμε.
1: Ναι, τώρα με βροχές και με καταιγίδες, πού να βγεις έξω από το σπίτι σου να πας να κερατώσεις?
0: Ναι, πού να βγάλεις το πανοφόρι τώρα? Η σεξουαλική.
1: Να βγάλεις μπουφά, να βγάλεις ζακέτα, να βγάλεις σαν το κρεμμύδι.
0: Η σεξουαλική επιθυμία έχει και αυτή σχέση με τις εποχές. Ο χειμώνας είναι περισσότερο συνδεδεμένος με υποχρεώσεις και δουλειά, με τον καιρό να μην σου δημιουργεί έτσι τη διάθεση για δραστηριότητες έξω από το σπίτι. Βέβαια είναι και τα χουλιάσματα και εκεί γίνονται πολλά ζουζουνίσματα.
1: Ναι, στα ζουζουνίσματα όμως με το τέρι σου.
0: Την άνοιξη.
1: Στο κρύο δεν μπορείς να διέπεις τώρα. Να κρυφθώ μπροστά σε ξένο άνθρωπο, έχω να δω το σώμα μου 15 χρόνια.
0: Μπορείς να πεις ζεστανέ με.
1: Ναι, πάρε μια θερμοφόρα.
0: Την άνοιξη όμως και το καλοκαίρι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η σεξουαλική επιθυμία αυξάνεται και οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί στο φλερτ και στο παιχνίδι, ενώ ο αυθορμητισμός αυξάνεται και οι αντιστάσεις μειώνονται.
1: Σαν δηλαδή, τις γάτες.
0: Ναι, δηλαδή εκεί σκοντάφτεις πάνω στον άλλο και κάνεις έλα στα μάτια.
1: Ακουμπάνε και τα δέρματα εντωμεταξύ την άνοιξη, γιατί φοράς τα κοντομάνικα, οπότε ξαφνικά έχει να σε αγγίξει άνθρωπος ολόκληρο το χειμώνα.
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με έρευνες λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια οι άνθρωποι να είναι πιο επιρρεπείς στην απιστία άνοιξη και καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν λέει, σου λέει, είμαστε και πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι, πιο σεξι και όλα οδηγούν εκεί. Είναι και το μαύρισμα.
1: Για μένα δεν έχει καμία σημασία η εποχή. Αν είσαι κερατούκλης,
0: ναι.
1: Αν σ' αρέσει να κάνεις τέτοιες λαμογές, θα τις κάνεις είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη. Αν το έχεις στο αίμα σου, δεν κοιτάς τον καιρό.
0: Ούτε στα 3.000 υψόμετρο της Τζουζεπίνας. Θα το κάνεις με τον πλάτανο.
1: Εσείς γράψτε μας στο Viber την άποψή σας. 6942-929-929.
0: Παιδιά, γενικά δεν απιστούμε. Δεν πρέπει να απιστούμε. Αλλά τώρα, αν απιστούμε, ας απιστούμε. Τι να πω, εγώ δεν μπορώ να κάνω κουμάντο στη ζωή κανενός. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω κουμάντο στη ζωή κανενός και καλώς δεν μπορώ. Αλλά γενικώς δεν είναι ωραίο να κορυδεύουμε τον κόσμο. Αν απιστούμε, ας το λέμε.
1: Βασικά.
0: Δηλαδή, απιστώ.
1: Ας μην είμαστε σε σχέση αν απιστούμε.
0: Να σου πω κάτι, Ζωή. Θέλω να σε πιστήσω. Να το ξέρει ο άλλος, να κανονίσει την πορεία του.
1: Στο καλό, πραγματικά, στο καλό.

0: κόσμος τελείωνε, εγώ θα ήθελα να ήσουν δίπλα μου, Αργύρη.
1: Τι τραγουδάρα ήταν αυτή πάλι, ρε παιδάκι μου.
0: Εδώ στον 92,9 εκεί μόνο τραγουδάρες
1: παίζουν. Μα η Lady Gaga όταν κάτσει στο πιάνο γράφει ύμνους, ρε φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Δεν, δεν θα είναι διαχρονικό τραγούδι που θα τα ακούς πάντα αυτό και θα πορώνεις.
0: Αλήθεια.
1: Να δώσεις πόνο, να τραγουδήσεις.
0: Θα μείνει στην ιστορία για πάντα αυτό το τραγούδι.
1: Και μιας και μιλάμε για πόνο στο τραγούδι, πάμε στις ελληνικές λαϊκές αγορές. Γιατί και η παραγωγή εκεί στους πάγκους δίνουν φωνάρες.
0: Καλλιτέχνες είναι.
1: Καλλιτέχνες.
0: Άμα πας σε μια λαϊκή και αρχίζουν να σου φωνάζουν από εδώ πέρα, έλα.
1: Stand-up comedians είναι.
0: Αλήθεια.
1: Όλοι αυτοί. Γεγονός, σου φτιάχνουν τη διάθεση. Εγώ όταν πάω λαϊκή, τρελαίνομαι γιατί με φωνάζουν από όλους τους πάγκους, με κερνάνε καλούδια.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Εγώ κάνω πολύ μεγάλο γκέλ στις λαϊκές.
0: Μαζί σου πρέπει να έρχομαι στη λαϊκή.
1: Λοιπόν, έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης στην Αττική έδειξε ότι το 68% των νοικοκυριών επισκέπτεται τη λαϊκή και από αυτούς 3 στους 4 πηγαίνουν κάθε εβδομάδα σταθερά. Το 71% επιλέγει για την ποιότητα και την ποικιλία, το 67% για τις τιμές και είναι πλέον ξεκάθαρη η στροφή του καταναλωτικού κοινού σε αυτό που λέμε βιώσιμη κατανάλωση. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, το ωραίο, το σωστό το τρόφιμο, το λαχανικό, στη λαϊκή θα
0: γιατί
1: το βρεις.
0: Γιατί το παίρνεις κατευθείαν από τους παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες.
1: Παιδιά, καταλαβαίνω ότι η καθημερινότητα μας έχει κάνει να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να τα παίρνουμε όλα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όμως το λαχανικό, αν δεν το ψωνίσεις από το μανάβι ή από τη λαϊκή, δεν είναι λαχανικό.
0: Έχει άλλη γλυκά, έχει άλλη γλυκά από τη λαϊκή.
1: Στηρίζεις
0: και τους παραγωγούς, ναι, είναι ωραία
1: και
0: κατάσταση.
1: Τώρα, θέλετε να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς για τις λαϊκές.
0: Αμέ.
1: 1100 λαϊκές υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Α, πολλές είναι.
1: 271 μόνο από αυτές είναι στην Αττική. 24 βιολογικές αγορές έχουμε και στην Κυψέλη βιολογική αγορά, το ξέρεις?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Κάθε Τετάρτη απόγευμα.
0: Πού είναι?
1: Θα σου το πω. 5 με 9 ευρώ το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για έναν πάγκο. Τόσα πληρώνει κάθε παραγωγός για να έχει τον πάγκο του στη λαϊκή. 70 με 150 θέσεις σε μια λαϊκή αγορά μεσαίου μεγέθους. Δηλαδή μια μεσαία λαϊκή αγορά έχει γύρω στους 70 μέχρι 150 πάγκους από όλα τα είδη. Όλα πιάνονται, όχι μόνο τα λαχανικά.
0: Ψάρια, φυσικά. Λαχανικά.
1: Χαρτιά υγείας,
0: ρολά. Σόβρακα.
1: Σοτιέν.
0: Σοτιέν. Βαμβακερά. Τι ωραία ρούχα έχω ψωνίσει εγώ από παζάρια και από λαϊκές όταν ήμουν στο δημοτικό.
1: Είσαι τρελή. Πίσω από τις λαϊκές, λοιπόν, το 50% των ανθρώπων που εργάζονται είναι η παραγωγή και άλλοι 50% είναι μισά-μισά είναι οι πολιτές. 7 με 3 είναι το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών και 2 με 6 είναι το ωράριο λειτουργίας των βιολογικών αγορών.
0: Α, είναι μεσημεριανό απογευματινές.
1: Ναι, οι βιολογικές αγορές, ναι, και πάντα είναι λιγότερα τα πράγματα. Είναι έτσι πετύχει.
0: Γιατί είναι τα βιολογικά.
1: Στην αγορά Κυψέλης γίνεται η βιολογική μας αγορά.
0: Μάλιστα. Να πάω κάποια
1: πάρα
0: στιγμή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να δω τι γίνεται και εκεί.
1: Να πάμε.
0: Αχ, φίλαμε λίγο, ρε Αργύρη. Όχι τέτοιο, στείλαμε ένα φυλάκι. Sixpence non the richer. Πάμε να ακούσουμε τώρα Kiss Me.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαθλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις

0: στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας, και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Η Γιολάντα Καλογεροπούλη, η Αγγελική Λάμπρη που παίζουμε για πρώτη φορά μαζί στο θέατρο μετά από τόσα χρόνια από το Παραπέντε. Ο Χρήστος ο Τρυπόδης που είναι και ο παραγωγός μας και ο υπέροχος ο Γλυκύτατος ο Σόλωνας ο Τσούνης είναι η τρελοπαρέα, το στρομφοχωριό του θέατρου Φιλίπ. Και φυσικά στο ρόλο της Ιωκάστης η μοναδική ανεπανάληπτη Φωτεινή Μπαξεβάνη που θυμηθείτε. Δεν θα το πιστεύετε πόσο αστεία είναι και πόσο καλή είναι.
4: Ανυπομονώ τόσο πολύ να δω. Γιατί πρώτη φορά δεν έχω έρθει σε πρόβα σε τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα.
3: Τρελή κομμωδία λοιπόν. Και ο Kiss 92,9 ως χορηγός δεν θα μπορούσε να μην εξασφαλίσει προσκλησούλες. Στέλνετε λοιπόν στο site του Kiss 92,9. Μπαίνετε μέσα, κάνετε την αίτησή σας και οι προσκλήσεις έρχονται τσουπ. Για αύριο, Πέμπτη, στην πρεμιέρα, ζεστά-ζεστά, από τους πρώτους θεατές θα είστε. Θα έρθετε για να παρακολουθήσετε την παράσταση από κοντά. Και είσαι 92,9 λοιπόν και απόψε τρώμε Ιωκάστης. Τυχερή από εσάς, διπλές προσκλήσεις, μπαίνοντας στο site του Kiss και δηλώνοντας συμμετοχή.
5: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena.

0: powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: 3 στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό. Στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου. 92,9.

0: Μαντόνα και Like a Prayer εδώ στον Αερωτική 92,9. Παρέα με πολλές άλλες 90's του Now επιτυχίες. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Παιδιά, τι ωραία που δεν σταματάει το Viber ποτέ. Οριακά δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλους, γιατί θέλουμε να απαντάμε σε όλους. Να, εδώ κοίτα τώρα ήρθαν.
1: Πόσα μηνύματα,
0: 11 μηνύματα διάβαστα πάλι. Ενώ απαντάω συνέχεια, δεν έχω σταματήσει. Λοιπόν, συνεχίστε εσείς. Μ' αρέσει. 6942-929-929. Κάποιος έγραψε, λέει, τα ισόψυχά μας λέμε πρωί-πρωί σε εσάς. Ναι. Λέω, ναι, εμείς είμαστε εδώ για τα ισόψυχά σας. Λοιπόν, τι είναι το Job Center λοιπόν του Δήμου Αθηναίων και πώς βοηθά ανθρώπους να βρουν εργασία? Εσύ ήξερες ότι υπάρχει το Job Center?
1: Όχι, ξαφνιάστηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ένα χρόνο ουσιαστικής λειτουργίας συμπληρώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Μία δομή εργασιακής, συμβουλευτικής και σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Το Job Center λοιπόν του Δήμου Αθηναίων είναι μια δομή που βοηθά ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά λόγω κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων εμποδίων. Πρακτικά, αυτό λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον ανεργό και την αγορά εργασίας. Παρέχει, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη δημοσίευση, μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, 503 άνθρωποι έλαβαν υποστήριξη και 138 βρήκαν θέση εργασίας. Με απλά λόγια, δεν είναι απλώς ένα γραφείο έβρεσης εργασίας, είναι μια υπηρεσία που προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους με περισσότερα εμπόδια να προετοιμαστούν, να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και τελικά να βρουν δουλειά.
1: Ξέρεις όμως γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Γιατί για τους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν βαριές οικονομικές δυσκολίες, που μπορεί να είναι και άστεγοι, είναι πολύ δύσκολο να μπει σε μια διαδικασία να βρει δουλειά.
0: Και νομίζω ότι πρέπει να αναφέρεται και σε αρκετούς ανθρώπους που αποφασίζουν να κάνουν ένα restart στη ζωή τους γενικότερα.
1: Ακριβώς.
0: Από μια δύσκολη δοκιμασία, από μια δύσκολη σκοτεινή περίοδο, από οτιδήποτε. Και είναι πολύ σπουδαίο που γίνεται αυτό και 503 άνθρωποι δεν είναι αστείο. Ούτε οι 138 που βρήκαν τελικά θέση εργασίας.
1: Φυσικά. Λοιπόν, παιδιά μου, τώρα 1000 ευρώ το λεπτό. Έχουμε βρει παίκτρια.
0: Η Αφροδίτη.
1: Η Αφροδίτη είναι σήμερα.
0: Είναι έτοιμη, έχει παρκάρει, γιατί την πετύχαμε στο δρόμο και μας περιμένει για να παίξουμε και ευχόμαστε να είναι η πρώτη νικήτρια της φετινής σεζόν.
1: Μακάρι, Θεέ μου,
0: δηλαδή,
1: μακάρι.
0: Αυτά τα 1000 ευρώ κοντεύουν να γίνουν 2000 από τους στόκους.
1: Πραγματικά.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Gimme, gimme, gimme.

0: 92,9 Kiss. Και ήρθε μεγάλη στιγμή, παιδιά. Η στιγμή που περιμένουμε καθημερινά εκεί στις 9 παρα 20 που παίζουμε τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αχ, παιδιά, τα 1000 ευρώ. Για να δούμε, θα τα καταφέρει να τα κερδίσει σήμερα η Αφροδίτη. Καλημέρα, Αφροδίτη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε, πώς είναι η μέρα σου?
2: Καλά, εσύ? Τώρα περιμένω να πάω στη δουλειά.
1: Η ωραία. Έχει ηλιακάδα εκεί που είσαι?
2: Ναι, ναι, μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι ωραία. Πολύ ωραία, ρε, εσύ, Αφροδίτη, η ηλιακάδα?
2: Έχει ωραία μέρα σήμερα, αλλά μου αρέσει η βροχή.
0: Και εμένα μου αρέσει η βροχή. Αφροδίτη, μαζί σου είμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω τι θα γίνει, θα το πάρουμε το 1000 σήμερα, θα είσαι η πρώτη?
2: Δεν ξέρω, θα δείξει, θα δείξει.
1: Έχεις ακούσει καθόλου εχθές Kiss, έχεις καμία απάντηση?
2: Όχι, δεν άκουσα χθες, δεν πρόκειται.
1: Αλλά μου είπες προχθές ότι άκουγες.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά προχθές δεν έπαιξες. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να βάλουμε χρονόμετρο να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας επιφυλά σήμερα?
2: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αφροδίτη μου, ποια εφεύρεση έκανε γνωστό τον Αλεξάνδρε Γκράχαμ Μπέλ?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η λέξη που σημαίνει φόβος για τους κλειστούς χώρους?
2: Κλειστοφοβία.
1: Ποιος ήταν ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου?
2: Άλλη.
1: Ποιο συγκρότημα είχε μέλος το Justin Timberlake πριν ξεκινήσει σόλο καριέρα?
2: Άλλη.
1: Όσα είναι τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας?
2: Άλλη.
1: Πώς ονομάζεται ένα μωρό άλογο?
2: Αλογάκι.
1: Ποιο είναι το πιο αλατούχο σώμα νερού στον κόσμο?
2: Άλλη.
1: Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έπλευσε γύρω από τη γη?
2: Άλλη.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ινδονησίας? Πιο εμβληματικό ροκ κομμάτι των Led Zeppelin ξεκινά με ακουστική κιθάρα και φλάουτο και εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κιθαριστικά σόλο στην ιστορία?
0: Εγώ ψηφίζω αλογάκι.
1: Αλογάκι ψηφίζω κι εγώ. Ειλικρινά.
0: Το αλογάκι ήταν, δηλαδή έλειωσα. Έλειωσα από γλύκα με το αλογάκι.
1: Και έτσι είναι το σκυλί σκυλάκι, γατί γατάκι, κουνέλι κουνελάκι, όλα είναι.
0: Λοιπόν, το μωρό άλογο ονομάζεται πουλάρι.
1: Πουλάρι.
0: Ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ εφήβρε το τηλέφωνο. Ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας.
1: Ο δεύτερος.
0: Ο Justin Timberlake πριν ξεκινήσει όλο καριέρα ήταν στο NSYNC. Τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι 7.
1: 7 είναι.
0: Το πιο αλατούχο σώμα νερού στον κόσμο είναι η Νεκρά Θάλασσα. Ο πρώτος άνθρωπος που έπλευσε γύρω από τη γη είναι ο Φερδινάνδος Μαγκελάν. Τέλος πάντων, το είπα. Το μεγαλύτερο νησί της Ινδονησίας είναι η Σουμάτρα.
1: Το εμβληματικό ροκ κομμάτι των Led Zeppelin είναι το Stray Away to Heaven. Δύο βρήκες. Εγώ θα σε χειροκροτήσω για το αλογάκι.
0: Βασικά ένα, γιατί το αλογάκι δεν το βρήκε.
1: Εγώ το σβήσα.
0: Τέλος.
1: Λοιπόν, Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Γεια σου.
2: Επίσης, γεια σας. The Breakfast Show. Κάθε

Yeah. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Oh, father, tell me.

0: Κίσε 92,9, παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε, αν κινήσετε να χωρά.
1: Κίς, κουσκούς.
2: Well, that's just crazy. Πώς γίνεται, Αργύρι μου, μια φιλία τόσων χρόνων.
0: Ποια φιλία, καλέ, αυτό είναι σχέση ζωής, σχέση δεν ζωής, είναι
2: αλλά κατά κύριο λόγο φιλία, στη φιλία βασίζεται. Κακά τα ψέματα.
0: Τι λέγαμε εδώ πέρα για την συναυλία έτσι των τελευταίων δεκαετιών που έγραψε ιστορία η Άννα Βύση, που 90.000 κόσμος πήγε και τη στήριξε και
2: για τον αγαπημένο μου AI που είπε ουάκα,
0: ακριβώς,
2: τι είναι αυτό.
0: Και δυστυχώς η ιστορία έρχεται να δείξει ότι μετά από αυτό το μεγάλο γεγονός στεναχώριες και διχόνοιες υπάρχουν εκεί πέρα. Όλα ξεκίνησαν με φήμες που είχαν βγει το τελευταίο καιρό ότι ο Νίκος ο Καρβέλας δεν πήγε στη συναυλία, άρα κάτι συμβαίνει, κάτι έχει γίνει
2: βασικά,
0: μεταξύ τους.
2: Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που δεν είδαν τον Νίκο Καρβέλα πάνω στη σκηνή.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί κάποιοι τον είδαν να πηγαίνει στη συναυλία τότε. Δηλαδή υπήρξαν...
0: Όχι τη μέρα της συναυλίας, σε κάποιες πρόβες.
2: Και τη μέρα της συναυλίας πήγε.
0: Όντως.
2: Πήγε αλλά έφυγε.
0: Μάλιστα.
2: Όπως μαθεύτηκε.
0: Και μετά ξεκινήσαν οι φήμες, προσπαθήσαν λίγο να το μαζέψουν, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πιο σοβαρό από ό,τι νομίζαν όλοι. Και όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Καρβέλας έκανε μια ανακοίνωση και μίλησε αναλυτικά περί
2: των πραγμάτων που τον έχουν πειράξει και τον οθήσανε στο Τζακωμό με την. Βασικά και τους δύο τους οθήσανε στο Τζακωμό με την.
0: Επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι υπάρχει μια στεναχώρια
2: ένα
0: μεταξύ τους, τέλος πάντων. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει ένα δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντετριμένος και πολλά.
2: Και η Άννα το απάντησε. Εσύ μιλάς για συντριβή και εγώ μιλάω για ντροπή.
0: Όχι που δεν θα απαντούσε.
2: Φυσικά.
0: Και αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι που θα κρατήσει αρκετά.
2: Και οι δύο πλευρές, εγώ έτσι όπως διάβασα τώρα για τον δύο ανθρώπων τις ανακοινώσεις, και οι δύο πλευρές φαίνεται κάπου να έχουν δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Το στενάχωρο είναι ότι αυτό τώρα πια, αν συνεχίσει κι άλλο, που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει, θα χρειαστεί να πάρει απόφαση τρίτος. Γιατί θα αρχίσουν οι διεκδικήσεις τώρα εκεί μέσα. Και αυτό είναι στενάχωρο. Ειδικά για τέτοιες σχέσεις. Η καριέρα της Άννας είναι. Δεν μπορώ να τη φανταστώ χωρίς το όνομα του Νίκου.
2: Τα 47 τραγούδια που είπε συναυλία, από τα 50 τραγούδια που είπε, τα 47 είναι του Νίκου Καρβέλα.
0: Αυτό είπε και ο Καρβέλα στην ανακοίνωσή του. Και φυσικά και οι δύο πλευρές. Δυστυχώς είναι στη δυσάρεστη θέση να πρέπει όλο αυτό να γίνεται δημόσια. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό, αλλά καμιά φορά όταν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δυστυχώς σε τέτοια μεγάλου βεληνικού ονόματα, δυστυχώς αυτά τα πράγματα παίρνουν διαστάσεις.
2: Κανόνισε να τσακωθούμε και να βγεις και εσύ να κάνεις ανακοινώσεις και να βγάζεις τέτοια.
0: Ότι εσύ είσαι η Άννα Βύση και εγώ είμαι ο Καρβέλας.
2: Όχι, εγώ είμαι ο Καρβέλας, αγάπη μου, εσύ είσαι η Άννα Βύση. Εσύ είσαι το αστέρι και εγώ σε αναδεικνύω. Έτσι πάνε αυτά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Υπάρχουν γεύσεις
2: που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Οι άλλοι μάλλον δεν λένε εντάξει, θα το πληρώσω. Ποιο θα πάει να πα πάρει τη σελίδα,
1: θέλω
0: να πάρει τη σελίδα.
1: Όταν ζούσα στο ενίκιο ή βλέπω εσένα, κάθε φορά που λύγει ο μήνα, χτυπάει ένα καμπανάκι που λέει πρέπει να πληρώσω το ενίκιο μου. Αυτή δεν ξέρω.
0: Αλλά μπορεί και την ώρα να έχω εκπομπή και να πω εντάξει, με το που τελειώσει την εκπομπή θα το στείλω το ενίκιο. Κατάλαβε.
1: Και κάποιο άλλο μπαίνει και σου παίρνει το σπίτι.
0: Αυτό πρέπει να ήταν πάνω από το τέτοιο 12 η ώρα το βράδυ για να προλάβει πριν το κάνει οποιοδήποτε. Οι συνέπειε λοιπόν είναι ότι η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη εταιρεία έπαψαν πια να λειτουργούν και όταν η διοίκηση απέτυχε την επιστροφή του domain, φέρτε να έστειλε πίσω μια φωτογραφία τη επιστολή αυτό ο φανταστικό 29χρονο τη απόλυσή του με τη ρήτρα για την ακρίβεια να είναι επισημασμένη στη σημείωση η πολιτική τη εταιρεία είναι η πολιτική τη εταιρεία.
1: Καλά του έκανε. Για 6 λεπτά τον απολύσαν, αλήθεια.
0: Και επίση του την έφερε και ω λέει δική σα πολιτική είναι αυτή. Δηλαδή, εσείς δεν πληρώσατε το ενίκιο στη σελίδα. Την πήρα, δικιά μου είναι, μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω.
1: Κάνω ό,τι θέλω. Πληρώστε τι μου. Επί 7.800 φορές.
0: Έτσι θα μπω και θα αγοράσω το αργύρισαγγέλου.gr.
1: Δεν έχω εγώ site. Ευτυχώς Παναγία μου. Θα πέσει στα πλοκάμια σου.
0: Θα το αγοράσω. Και αλλά... είναι. Μπαίνω να ψωνίσω.
1: Έχεις τους κωδικούς του κινητού μου όμως.
0: Ωραία, έγινε. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Ή αισθητικός?
4: Εντελώς! Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
7: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
6: Πού?
4: Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος!

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss.

0: 7 μόλις λεπτά μετά τις 9 που εδώ στον Kiss 92,9 που σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας για σήμερα.
1: Και θυμάστε, παιδιά μου, που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός
0: αγγέλου. Καθαρός ουρανός και σήμερα. Έτσι, ζεστούλα, ηλιάκος, πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία. Γύρω στους 26, 27, άντε και 28 σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Θα έχει μια πραγματικά πολύ ωραία μέρα με πεντακάθαρο ουρανό. Έτσι ομαλά θα κυλήσει, χωρίς ανέμους, χωρίς βροχίες, χωρίς τίποτα. Μία από τις ωραίες μέρες, έτσι φθινοπορεινές, ανοιξιάτικες, πώς να τις πω, δεν ξέρω. Ωραία μέρα, ωραία μέρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε στην Αθήνα σήμερα στο κέντρο, λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Οπότε, ιδανικά, κινηθείτε με τα μέσα.
0: Και μάλλον το κάνουν, γιατί μας έρχονται μηνύματα από το κέντρο. Ο κόσμος που αναγκαστικά έχει κατέβει για κάποιο λόγο προφανώς και μας λέει ότι το κέντρο όντως έχει μια αποσυμφόρεση. Αλλά η Ακαδημία είναι κολλημένη.
1: Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά μου, εντάξει, γίνεται τώρα ένας χαμός εκεί.
0: Κουράγιο,
1: πέρα.
0: Σήμερα είναι
1: κλειστή,
0: δύσκολη μέρα.
1: Δεν θα είναι κλειστή μονίμως δρόμοι. Θα είναι αναπερίσταση, ας πούμε, από όπου περνάει ο κύριος Ρούμπιο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό να έχετε στο μυαλό σας.
0: Κατά τα άλλα, τι γίνεται, οι δρόμοι πώς είναι.
1: Πρέπει να πω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, Κηφισός, από το ύψος της Νίκαιας μέχρι πάνω και τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι. Η Αρδιτού είναι στα κόκκινα, γιορτάζει. Ήδη έχουν κλείσει και κάποιοι δρόμοι, δηλαδή η συνέχεια της Αρδιτού είναι στα κόκκινα.
0: Oh yeah.
1: Έχει κλείσει και η Βασιλής Σοφίας. Η κάθοδος αυτή τη στιγμή μιλάμε. Η άνοδος είναι κατακόκκινη. Γενικότερα, παιδιά, υπομονή. Ξέρεις ποιος δρόμος είναι καλός αυτή τη στιγμή? Άνοδος Κηφισίας.
0: Ωραία.
1: Ανεβείτε την Κηφισίας.
0: Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντηση, σύμφωνα με πληροφορίες. Αναφέρουν επίσης οι πληροφορίες ότι οι πρώτες πληρωμές μέσω βάουτσερ θα γίνουν στο τέλος Νοεμβρίου στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με την επισυστική βοήθεια να επιστρέφει σε νέα μορφή μετά τη διακοπή του προγράμματος το Μάρτιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται περίπου στις 116.000 άτομα.
2: Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Coffee.

0: New Religion ακούμε από Baby Rexha εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και είναι μια καλή στιγμή να σας μιλήσουμε για ένα από τα μεγάλα μεγάλα δώρα που δίνουμε εδώ στον 92,9 Kiss. Συγκεκριμένα η Genius Travel και ο 92,9 Kiss σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Αν θέλεις να ζεις αυτή τη φανταστική εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή.
1: Με τη Genius Travel λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Ζήσε, σου λέει, στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Δε θέλεις, πάμε Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες και εσύ να δεις στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και η Σακύρα, Σακύρα, έρχεται, είναι δίπλα μας. Το Νοέμβριο στις πυραμίδες της Γκίζας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: μετά τις 9 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Τεταρτούλα στην καρδιά της εβδομάδας, 7 Οκτωβρίου, ηλιόλουστη ημέρα και σήμερα. Και πάμε να μιλήσουμε για φαΐ.
1: Αχ, αυτό ήθελα. Τόση ώρα έχουμε να μιλήσουμε πολύ ώρα για φαΐ.
0: Λοιπόν, θέλουμε και
1: τις μπριζόλες το πρωί που ψήνανε.
0: Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο Viber, κλασικά 6942-929-929. Ποια είναι τα φαγητά που γίνονται καλύτερα την επόμενη μέρα? Γιατί είναι γεγονός ότι είναι κάποια φαγητά που τα μαγειρεύεις. Εντάξει, είναι νόστιμα, ρε παιδί μου, θα φας ένα πιάτο φαΐ. Τα βάζεις στο ψυγείο για να φας και την άλλη μέρα, και την άλλη μέρα σου λέει είναι πιο νόστιμα.
1: Γιατί έχουν κάτσει. Θέλω να σου πω ότι το top φαγητό για την επόμενη μέρα είναι τα γεμιστά.
0: Τα γεμιστά,
1: πιστεύω.
0: Παιδιά, τα ορφανά. Τα γεμιστά, γιατί έρχεται το ριζάκι και γίνεται,
1: ναι, ρε,
0: μια
1: παιδί,
0: διαργασία
1: μου,
0: πολύ ωραία.
1: Όλα τα ζουμιά μέσα από την ντομάτα,
0: φανταστικό.
1: Και η μελιτζάνα μου αρέσει τα γεμιστά πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Συγκεκριμένα,
1: μη μελιτζάνα στα γεμιστά.
0: Α, γενικά.
1: Δεν θέλω κρύα, όχι.
0: Okay.
1: Θα τη ζεσταίνω, δεν με πειράζει.
0: Μοσχαράκι κοκκινιστό γιουβέτσι. Σου λέει ότι όταν κρυώσει και μείνει στο ψυγείο, η σάλτσα και το λίπος μεταβάλλουν την υφή του σε αρώματα. Επίσης το ζυμαρικό, να ξέρετε ότι όταν μένει στο ψυγείο.
1: Χάνει και θερμίδες.
0: Χάνει και θερμίδες.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα όσπρια.
1: Ναι, γιατί είναι και αυτά σου που οι δύο, οπότε πάλι απορροφούν όλη
0: έτσι,
1: τη μαρινάδα.
0: Έτσι χυλώνουν, ρε παιδί μου, όλα τα σουπί, όπως και οι σούπες, κρεατόσουπες, κοτόσουπες,
1: ψαρόσουπα.
0: Όλα αυτά, άμα τα βάλεις στο ψυγείο, το άμυλο έρχεται και δένει το ζουμάκι και γίνεται έτσι χυλωμένο.
1: Γιατί είσαι και επιστήμονος εδώ πέρα, έτσι.
0: Μουζάκα παστίτσιο.
1: Ναι, τώρα.
0: Εντάξει. Α, το μουζάκα παστίτσιο, άμα το βγάλεις από το ψυγείο και το αφήσει να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, τι φλανάχει ο φούρνος.
1: Νομίζω ότι γενικότερα ό,τι έχει μέσα πολλά υλικά, ζουμιά και τέτοια, την επόμενη μέρα είναι καλύτερο. Δεν θα πεις το ίδιο για ένα μπιφτέκι κοτόπουλο, ας
0: πούμε. Για μια μπριζόλα. Η μπριζόλα τώρα θα γίνει παπούτσι.
1: Παπούτσι.
0: Ναι, τώρα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, για πείτε μας εσείς, ποια είναι τα αγαπημένα σας φαγητά που σας άρεσε να το τρώτε κρύα. 6-9-42-9-29-9-29.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 8.

0: 92,9 Kiss και πραγματικά γελάω πάρα πολύ. Γιατί δεν μας το κάνετε αυτό, λέει, πρωί-πρωί πεινάσαμε.
1: Μα πεινάμε μόνιμα, να μην μοιραστούμε αυτή την πείνα μας κι εμείς.
0: Λοιπόν, ακούστε, τα γεμιστά είναι συντριπτική πλειοψηφία που στείλατε.
1: Και με γιαουρτάκι.
0: Αγαπημένο φαγητό που σας αρέσει να τρώτε την επόμενη μέρα και είναι γεγονός, παιδιά, σαν τα γεμιστά, τα κρύα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ρύζι με γιαούρτι, ό,τι έχει ρύζι μέσα και τα πώς λέγονται, σαρμαδάκια που τα λένε πάνω.
0: Και λίγο φετούλα δίπλα, ό,τι φάγαμε, φάγαμε βέβαια. Η φέτα σου λέει θα πάει στα 22 ευρώ το κιλό σε λίγο. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε αισιόδοξα όμως με άλλα δικά μας θέματα και με ψυχολογία για ένα πολύ καλό νέο, γιατί υπάρχουν και αυτά. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ και μπορείς να κατεβάσεις τώρα την εφαρμογή Livio, να κλείσεις γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Αλλά έρχονται και άλλα γεμιστά. Μόνο γεμιστά έρχονται. Είναι φοβερό.
1: Είναι φανταστικά τα γεμιστά. Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα θέλω να σε πάω σε ένα ζήτημα που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους Millennials.
0: Θύμισέ μου.
1: Οι Millennials είναι μέχρι το 95, μέχρι το 94 εκεί.
0: Για τα διάριδες είναι.
1: Και μεγαλύτεροι. Είναι μέχρι 40 κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι Millennials.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το 70 έχει επηρεάσει και τις γενιές, δηλαδή οι γενιές που πλησιάζουν στους Millennials.
0: Okay.
1: Δηλαδή έχουν πάρει και σένα τα σκάγια σε αυτό,
0: okay,
1: σε αυτό και τους Gen Z στις αρχές τους. Το 70% των Millennials δεν μπορεί να χαλαρώσει πλήρως επειδή δεν έχει μάθει ότι, έχει μάθει ότι ξεκούρασε ένα χάσιμο χρόνο.
0: Ποιος μπορεί να χαλαρώσει πλήρως?
1: Πλέον κανένας.
0: Συνταξιούχοι και ούτε.
1: Και οι Millennials έχουν μεγαλώσει με μια νοοτροπία ότι πρέπει να είμαι πολύ παραγωγικός, πρέπει να κάνω 15 δουλειές και για να έχει και οικονομικές απολαύσεις.
0: Φυσικά.
1: Και μπορεί να επιβιώσει, αλλά και γιατί δεν είναι μέσα στην κουλτούρα. Λοιπόν, έρευνες έδειξαν ότι οι Millennials θεωρούν την ξεκούραση χάσιμο χρόνου και αυτό έχει πολύ αρνητική επίδραση πάνω στην ψυχολογία.
0: Παντού
1: και στη σωματική υγεία και σε όλα.
0: Μα για φαντάσου την ξεκούραση να τη δαιμονοποιείς και να νιώθεις τύψεις κάθε φορά που βάζεις τον εαυτό σου να Εγώ η αλήθεια είναι
1: εσύ,
0: το κάνω.
1: Εσύ, όταν έχεις δύο μέρες άδεια το καλοκαίρι, την πρώτη μέρα λες τέλεια, τέλεια θα ξεκουραστώ, θα ξεκουραστώ και μετά μου πρίζει τα σηκώτια. Τι θα κάνουμε, δεν μπορώ να κάθομαι, δεν μπορώ καθόλου να κάθομαι.
0: Να σου πω κάτι, είναι άλλο το δεν μπορώ να κάθομαι και είναι άλλο το ότι δεν πρέπει να κάθομαι.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ένας ψυχαναγκαστικός άνθρωπος, ο οποίος είναι εργασιομανής. Μ' αρέσει να δουλεύω και βρίσκω χαρά μέσα από αυτό. Θέλω και την ξεκούρασή μου, αλλά αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που όταν αισθάνονται τύψεις όταν το κάνουν.
1: Εγώ δεν είμαι εργασιομανής. Εγώ θέλω να έχω χρόνο ξεκούρασης και τα τελευταία χρόνια κάπως έχω αρχίσει και το αντιλαμβάνομαι, γιατί νόμιζα ότι η ζωή μου ήταν να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παιδιά, η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική.
0: Καλέ, το ταβάνι είναι εικόνισμα. Προσκυνήστε.
1: Ακριβώς.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια

0: Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: 92,9 Kiss.
7: Πόσο κάνει 115-60?
8: 95.
7: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της γης?
8: Άζωτο.
9: Το χαίρο πολύ.
7: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
8: Όλες.
7: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
8: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
10: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Θεσσαλονίκη, 92,9 Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ακούτε το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζωή Πρέ.
0: Και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Εσείς ξέρατε γιατί οι πένες στο ζυμαρικό κόβονται λοξά?
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι ένα σχέδιο απλά για να είναι λίγο διαφορετικές.
0: Όχι, καθόλου τυχαίο δεν είναι. Ακόμη και οι μικρές λεπτομέρειες να ξέρεις ότι έχουν σημασία, ειδικά στα ζυμαρικά, και οι Ιταλοί το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Οι πένες λοιπόν έχουν πάρει το όνομά τους από το σχήμα τους που θυμίζει παλιά πένα γραφής, ενώ τα άκρα τους κόβονται λοξά. Αυτό αυξάνει, σου λέει, την επιφάνεια του ζυμαρικού και δημιουργεί μεγαλύτερα ανοίγματα στο ζυμαρικό, ώστε η σάλτσα να περνάει ευκολότερα μέσα στο εσωτερικό. Αν μάλιστα η επιφάνειά τους είναι ραβδοτή, δηλαδή είναι έτσι σαγρέ, όπως τα πένε ριγκατόνι, οι μικρές αυλακώσεις δημιουργούν ακόμη περισσότερο χώρο για να μπει η σάλτσα και να εισχωρήσει και να παραμείνει πάνω στο ζυμαρικό, αντί να γλιστρήσει το πιάτο και να πάρεις παπάρα και να την βουτήξεις.
1: Αργύρη, έχω, μιλάμε, καψώσει τώρα, φαντάζομαι τη σάλτσα μέσα στο πένε ριγκάτε και είμαι ανεξέλεγκτη.

0: Κις 92,9 λοιπόν παιδιά, εδώ και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε αυτή η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου τι μας επιφυλάσσει. Σου λέει λοιπόν ότι η σύνοδος του Ερμή με την ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνει μηνύματα από το παρελθόν, ερωτικές εξομολογήσεις και ευκαιρίες επανεσύνδεσης.
1: Ξομολογήσου.
0: Παράλληλα το εξάγωνο Άρη Ουρανού ενισχύει την τόλμη και φέρνει ξαφνικές πρωτοβουλίες. Ευνοούνται τα ζώδια του νερού, ο Σκορπιός, ο Ιχθύς και ο Καρκίνος. Πάμε να δούμε τα χαΐρια μας.
1: Σε κανένα από αυτά δεν είμαστε. Άστο.
0: Λοιπόν, τα χαΐρια του κρυού. Κρυέ. Το εξάγωνο Άρη από το Λέοντα με τον Ουρανό στους Διδύμους ενεργοποιεί τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τις επικοινωνίες και τις μετακινήσεις, φέρνοντας μια ξαφνική γνωριμία. Έτσι, μια πρόκληση, μήνυμα ή ιδέα που σε ενθουσιάζει.
1: Ταύρη μου, μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση επαναλαμβάνεται. Ένας συνεργάτης επανέρχεται με νέα πρόταση ή ένα πρόσωπο από το αισθηματικό σου παρελθόν μπορεί να αναζητήσει ξανά επικοινωνία.
0: Δίδυμάκια μου, συνάδελφοι, μήνυμα, συνάντηση, πρόταση ή αλλαγή σχεδίου μπορεί να μας βγάλει από τη ρουτίνα και να μας ανοίξει ένα δρόμο που δεν είχαμε υπολογίσει ούτε καν.
1: Ούτε καν. Καρκίνη μου, έρωτας, δημιουργικότητα και θέματα παιδιών έρχονται ξανά στο προσκήνιο, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις μήνυμα που περιμένεις.
0: Λιονταράκι μου, μια νέα γνωριμία, πρόταση από φίλο, συμμετοχή σε ομάδα ή ξαφνική ευκαιρία μπορεί να αλλάξει ένα σχέδιο προς όφελό σου.
1: Παρθένε μου, μια συζήτηση επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς όρους, ενώ παλιά γνωριμία μπορεί να αναζητήσει ξανά επαφή.
0: Βρε ζυγάκια, ο Άρης από τον Λέοντα σχηματίζει εξάγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους και φέρνει ξαφνική πρόταση από φίλο ή συνεργάτη, ευκαιρία για ταξίδι, νέα γνωριμία ή ένα σχέδιο που σε βγάζει από τη συνηθισμένη σου πορεία.
1: Σκορπιέ μου, πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν επιστρέφουν και μια κουβέντα μπορεί να ξανανοίξει την πόρτα σε σχέση που δεν είχε ολοκληρώσει πραγματικά τον κύκλο της.
0: Το ξωτάκια μου, μια ξαφνική πρόταση γνωριμία με καρμπόν είναι. Η ανταλλαγή σχεδίου μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να σε οδηγήσει σε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ κεράκι μου, ένας παλιός φίλος, καλέ, τι επιστροφές, καταστροφές είναι αυτές. Μπορεί να επικοινωνήσει μια ομάδα να σε καλέσει ξανά ή ένα επαγγελματικό σχέδιο που είχε παγώσει να επιστρέψει προς συζήτηση. Αν είσαι εγώ καιρός ποδοσφαιριστής και σε διώξαν από την ομάδα ή έπαθε χιαστούς και χάλασε καριέρα, θα περιμένεις, ξαναπάρω πίσω.
0: Υδροχόη μου, φίλη και ζωή. Έρωτας, δημιουργικότητα και σχέσεις ενεργοποιούνται ενώ μια ξαφνική γνωριμία η πρόταση μπορεί να αλλάξει εντελώς το πρόγραμμά σου.
1: Ψαράκια μου. Το εξάγωνο Άρη Ουρανού μπορεί να φέρει ξαφνική αλλαγή στην εργασία ή στο σπίτι, βοηθώντας να λύσει ένα πρακτικό ζήτημα πιο γρήγορα.
0: Παιδιά, ειλικρινά σας παρακαλώ, εμείς θα φύγουμε σε λίγο τώρα για να έρθει η Ευρυδίκη. Αλλά αν σας έρθει μια ξαφνική αλλαγή ή μια επιστροφή από ένα σύντροφο ή οτιδήποτε τέλος πάντων από τι λένε τα ζώδια, στείλτε ένα μήνυμα να το δούμε αύριο. Γιατί ειλικρινά δεν ξέρουμε πού απευθυνόμαστε.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Όμορφα μου πλάσματα, κάπως έτσι αυτή η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου για το Breakfast Show τελείωσε. Εμείς σιγά σιγά πρέπει να φύγουμε, να πάμε φάμε δηλαδή.
1: Μετά από τόση συζήτηση.
0: Και να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει υπέροχη παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του ναού χωρίς διαφημίσεις και με την υπέροχη της διάθεση. Θέλω να δω τι φοράει η Ευρυδίκη σήμερα.
1: Όμορφη είναι, την είδα από την κάμερα. Λοιπόν, να περάσετε φανταστικά, να ακούσετε τώρα το best τη σημερινή ημέρα με τις καλύτερες στιγμές από τη σημερινή εκπομπή.
0: Και να ανανεώσουμε φεύγοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, πεμπτούλα αύριο, εδώ χέρι-χέρι θα τη ζήσουμε μαζί. Να περάσετε υπέροχο, να απολαύσετε τη μέρα τη λιακάδα. Παιδιά, χαρά, χαρά, χαρά. Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Να μας απαντήσετε στο εξής δίλημα. Θα προτιμούσατε να ζείτε στην φύση, έτσι, εκεί πέρα να έχετε όλα τα καλά της φύσης, και αυτό να σας οδηγήσει να ζήσετε 1000 χρόνια
1: χωρίς
0: που θα είστε.
1: Χωρίς τεχνολογία, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα.
0: Χωρίς τίποτα. Ή να ζείτε στην πόλη, αλλά να μην βρίσκετε ησυχία πουθενά. Στον δρόμο να περνάνε οι λατέρνες.
1: Να, καλά, η λατέρνα είναι,
0: λατέρνα
1: μια ωραία.
0: Είναι και ωραία.
1: Είναι,
0: ναι,
1: μια ωραία. Μα
0: να ψήνει ο γείτονας μπριζόλες και να έρθει το τσίκρα με στο σπίτι. Τι θα προτιμούσατε λοιπόν? Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την Άντια.
3: Δρομερή πόλη και ξερό ψωμί.
4: Δεν θα με βρίσκει το delivery πάνω στα λαγκάδια. Οπότε καλύτερα στην πόλη και delivery.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό εγώ.
0: Αυτό που λέει η Ιωάννα δεν το είχα σκεφτεί ούτε εγώ. Παράγοντας delivery, παιδιά, είναι καθοριστικός για να επιλέξεις την πόλη.
5: Καλημέρα. Είναι τόσο δύσκολο αυτό το δίλημα που εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι θέλω να γίνω γοργόνα και.
1: Μάλιστα.
0: Η Στέλλα ήταν σύντομη και περιεκτική.
6: Δεύτερο νεκροταφείο ή πόλη με ζωή. Πόλη με ζωή.
1: Δεύτερο νεκροταφείο. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου Αργύρη, τώρα τι γίνεται.
0: Έλα,
1: το δημόσιο θα φτιάξει μια εφαρμογή τύπου Messenger για να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες για τα θέματα που τους απασχολούν.
0: Τι χρήσιμο.
1: Το θέμα όμως είναι, μη σου στέλνει κανένας άλλος και σε πας και απαντήσεις στον κοβ. Κατάλαβε.
0: Και τι θα γίνει?
1: Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ ένα πρωί να στείλω καμιά φωτογραφία στον κοβ. Δεν θέλω τώρα το AI να πάρει τις λεπτές μου πληροφορίες και να τις μεταφράσει. Έχει το αφημί μου. Τι πρέπει να έχει?
0: Στέλνεις λεπτές πληροφορίες?
1: Όχι, δεν στέλνω, αλλά. Ελπίζω να μην μου έρθει απάντηση από τον κοβ. Μία ελιά που έχεις εκεί, να πας να την κοιτάξει. Το 70% των millennials δεν μπορεί να χαλαρώσει πλήρως επειδή δεν έχει μάθει ότι, έχει μάθει ότι ξεκούραση είναι χάσιμο χρόνο.
0: Για φαντάσου την ξεκούραση να τη δαιμονοποιείς. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που όταν αισθάνονται τύψεις όταν το κάνουν.
1: Εγώ δεν είμαι εργασιομανής. Εγώ θέλω να έχω χρόνο ξεκούρασης και τα τελευταία χρόνια κάπως έχω αρχίσει και το αντιλαμβάνομαι, γιατί νόμιζα ότι η ζωή μου ήταν να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική.
0: Καλέ, το ταβάνι είναι εικόνισμα. Προσκυνήστε.
1: Ακριβώς.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αφροδίτη μου, ποια εφεύρεση έκανε γνωστό τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπελ?
7: Άλλη.
0: Ποια είναι η λέξη που σημαίνει φόβος για τους κλειστούς χώρους?
7: Κλειστοφοβία.
0: Πώς ονομάζεται ένα μωρό άλογο?
7: Αλογάκι.
0: Ποιο είναι το πιο αλατούχο σώμα νερού στον κόσμο?
7: Άλλη.
0: Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έπλευσε γύρω από τη γη?
7: Άλλη.
0: Πιο εμβληματικό ροκ κομμάτι των Led Zeppelin ξεκινά με ακουστική κιθάρα και φλάουτο και εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κιθαριστικά σόλο στην ιστορία?
1: Εγώ ψηφίζω αλογάκι.
0: Αλογάκι ψηφίζω κι εγώ. Ειλικρινά.
1: Το αλογάκι ήταν, δηλαδή έλειωσα. Έλειωσα από γλύκα με το αλογάκι.
0: Σε ποιους μήνες του χρόνου πιστεύετε ότι είμαστε πιο επιρρεπείς στην απάτη, έτσι στο να απατήσουμε? Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά λοιπόν. Ένας από αυτούς είναι και ο καιρός, εκεί που μας αρέσει να ζουζουνίζουμε.
1: Ναι, τώρα με βροχές και με καταιγίδες, πού να βγεις έξω από το σπίτι σου να πας να κερατώσεις?
0: Ναι, πού να βγάζεις το πανοφόρι τώρα?
1: Για μένα δεν έχει καμία σημασία η εποχή. Αν είσαι κερατούκλης,
0: ναι.
1: Αν σ' αρέσει να κάνεις τέτοιες λαμογές, θα τις κάνεις είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη. Αν το έχεις στο αίμα σου, δεν κοιτάς τον καιρό.
0: Ούτε στα 3000 υψόμετρο, δεν το κάνεις με τον πλάτανο.
1: Πράγματι.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένου 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
7: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun NC. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
8: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα 15 μετά τις 10. Θα στον Kiss. Never be the same again, Melanie. See. Σας καλημερίζω και σας καλώς ήρθατε στον Kiss. Δώστε λίγο χρόνο να ετοιμάσω το καβεδάκι μου και τα λέω.

Όμορφη μέρα και σήμερα, γλυκιά μέρα, ζεστή μέρα, υπέροχη μέρα. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη και είσαι 89.90 Now. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης. Αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε σήμερα και παρέα θα πάμε κάθε μέρα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αυτός ήταν ο Άνθρωπο με το Safety for Ultra, το παροπλέον της εβδομάδας. Τεκτογείου μας αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον Ιδράργυρο στους 28, όλη την ημέρα για αύριο 5η ηλιοφάνεια, ο Ιδράργυρος στους 29, την Παρασκευή αραιή στην ευχαία με τον Ιδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 29, στις 3 το μεσημέρι είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες της κάθε μέρας. Το Σάββατο τα στοιχεία δείχνουν αραιή στην ευχαία και τον Ιδράργυρο σταθεροποιημένο στους 28 με 29 και τέλος για την Κυριακή υποχωρεί ελάχιστα θερμοκρασία, μην φανταστείτε, ένα βαθμό δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου.

0: πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun Weekend Nights.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

40 λεπτά και μετά τις 10 στην παρέα της Τετάρτης Μεσοβδόμαδα εδώ στον ΚΙΣ 7 του Οκτώβρη. Είμαι ο Μάνος Ιφογιουργάκης. Γεια σας που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στην παρέα αλλά και τη συχνότητα του ΚΙΣ. Είμαστε στο ΚΙΣ at Work, το οποίο θα ολοκληρωθεί στη 1 το μεσημέρι. Στην παρέα λίγο πριν ήρθε ο Τάμιν Πάλα με το Τζάκιουλα και ο Άλοκ με τον Χιούγκελ και την Amber Van Day στο I don't wanna talk, στην υπέροχο remix από τον Blacker και τον James. Μας φέρνει μέχρι τη στιγμή στις 11:20. Να ξεκινήσουμε βέβαια και τα νέα της ημέρας. Στο μικροσκόπιο πλέον των αρχών βρίσκονται 18 δημοφιλείς influencers από τη μουσική, την τηλεόραση, το TikTok και τη μόδα μετά την μηνυτήρη αναφορά της ΕΠ στον εισαγγελέα Αθηνών για φερόμενη προχώρηση παράνομων στοιχηματικών πλατφορμών. Η υπόθεση βρίσκεται σε προανακριτικό στάδιο, και ισχύει βέβαια το τεκμήριο της αθωότητας. Η έρευνα αφορά 11 μη αδειοδοτημένους ιστότοπους, οι οποίοι συνδέονται με 8 παρόχους τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια. Influencers διαθέτουν από χιλιάδες μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, στην πλειονότητά τους άτομα νεαρής ηλικίας. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ενέχει όλα τα εισοδήματα των δημιουργών περιεχομένου, αξιοποιώντας εργαλεία όπως της τεχνητής νοημοσύνης, σαφώς για τον εντοπισμό πληρωμένων αναρτήσεων, affiliate links, εκπτωτικών κωδικών και παροχών σε είδος, με διασταυρώσεις μέσω του MyData, POS αλλά και τραπεζικών λογαριασμών. Το οικονομικό μέγεθος τέλος της υπόθεσης είναι πάρα πολύ μεγάλο, αφού η παράνομη αγορά τζόγου στη χώρα μας εκτιμάται σε 1,8 μέχρι 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με περίπου 900.000 συμμετέχοντες το 2025, ενώ τα χαμένα έσοδα του δημοσίου υπολογίζονται περίπου σε 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Εδώ είμαστε, το ρολόι δείχνει 11 ακριβώς, Τετάρτη σήμερα 7 του Οκτώβρη, για τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παραλλαγή της συχνότητα του Kiss. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, ο Μάνος Ιβογιωργάκης και ακούτε Kiss at Work. Η Lady Gaga μας θύμισε το Abracadabra σε ένα υπέροχο έτσι up-tempo remix από τον The Sofer. Και πάμε να στοιχίζουμε τα νέα της οικονομίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΙΕΦΚΑ, με τις έρευνες πλέον να επεκτείνονται από τις επιχειρήσεις σφραγίδα στα πρόσωπα, τις τραπεζικές συναλλαγές και τις πραγματικές επιχειρήσεις που φέρονται να επωφελούνταν. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκονται μέχρι και 25 τέτοιες εταιρείες σε διαφορετικούς κλάδους, οι οποίες φέρεται να ιδρύονταν με αχυράνθρωπους εισαγωγικά, αναλάμβαναν εικονικά το προσωπικό πραγματικών επιχειρήσεων και συσσόρευαν ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη αυξάνονταν, οι εταιρείες έκλειναν και τη θέση τους έπαιρναν νέοι αφημοί. Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία εργαζόμενης, όταν διαπιστώθηκε ότι στη φορολογική της δήλωση εμφανίζονταν εισοδήματα που δεν είχε εισπράξει και διαφορετικός εργοδότης από τον πραγματικό. Παράλληλα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και η ΑΔΕ, εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις, τιμολόγια, αφημία αλλά και εικονικές συναλλαγές. Δύο είναι μέχρι στιγμής συμφερόμενοι ως επικεφαλής και βρίσκονται εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αρχών, ενώ έχει ζητηθεί και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η συνολική τέλος οικονομική ζημιά βρίσκεται ακόμα σε διαρεύνηση, με τις πρώτες πάντως εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ή ακόμα περισσότερα. Can you feel-

Ωροπλέ τη εβδομάδα, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Another featuring 54 Ultra. Check to you. Συνεχίζουμε με νέα τη ημέρα. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα κρατά. Καλά κρατεί καλύτερα, αφού έχουμε νέα ένταση. Με την τετρασέλιδη ανακοίνωση του Νικόλα για τη σχέση του και την απουσία του από τη συναυλία που έδωσε στο ΆΚΑ. Η Άννα Βύση από τη μεριά της απάντησε με μια αιχμηρότατη δημόσια δήλωση, υποστηρίζοντας ότι ο Καρβέλας ήταν ενήμερος και σύμφωνος με το σχέδιο της συναυλίας, αλλά 3-24 ώρα πριν από την εμφάνιση απέτησε, σύμφωνα με την ίδια, 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η τραγουδίστρια υποστηρίζει επίσης ότι δέχτηκε απειλές και αναφέρει πως τους τελευταίους 6 μήνες είχε οικονομικά στηρίξει τον Νίκο Καρβέλα με ποσού που, όπως λέει η ίδια, ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί φήμωσης και κάνει λόγο για προσπάθεια προστασίας από τις συκοφαντικές επιθέσεις που δέχεται. Η ίδια τέλος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα οδυνηρή την εξέλιξη της σχέσης τους, λέγοντας πως δεν πρόκειται πλέον να κάνει άλλη δημόσια προσωπική τοποθέτηση για το θέμα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων.

Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

Adam Porte και Move, λίγο πριν Where is my husband. Ακόμα το ψάχνει, μου φαίνεται, η Ράγια, το σύζυγό τη, εδώ στον Kiss, στις 16 μετά τις 11. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και με το Kiss at Work της Τετάρτης θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 10. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας αφορά όλους λίγο πολύ. Θα μιλήσουμε για το άγχος, αφού καταγράφεται πλέον ως ένα παγκόσμιο ζήτημα δημόσιας υγείας, με μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2023, σημαντικές αποκλίσεις στα εκτιμόμενα περιστατικά αγχώδων διαταραχών έδειξαν σημαντικές αποκλίσεις, λοιπόν, σε ένα δείγμα 100.000 κατοίκων. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Πορτογαλία με 13.291 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούν η Μάλτα με 12.722 και η Βραζιλία με 12.397. Πάνω από τις 10.000 περιπτώσεις βρίσκονται επίσης σε χώρες όπως είναι το Ιράν, η Ολλανδία, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χώρα μας, αν απορείτε, βρίσκεται στην 16η θέση με 9.635 εκτιμόμενα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, πάνω από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Ωστόσο, οι αριθμοί χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση, αφορούν εκτιμόμενα και διαγνωσμένα περιστατικά και βέβαια δεν αποτυπώνουν όλους όσους βιώνουν άγχος, καθώς αρκετοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν καν διαγνωστεί. Επιπλέον, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και σοβαρή παράλληλα είδηση, οι διαφορές μεταξύ των χωρών επηρεάζονται από την πρόσβαση στη διάγνωση και τον τρόπο της καταγραφής των όποιων περιστατικών.

Μια κυκλοφορία των Keys, καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση και αυτού του ημίωρου, Dancing Alone με την Kiara Nelson. Ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθει ο Jay-Z με τον A-Lock στο The Hit. Λίγο πριν μιλήσαμε για την μοναξιά, όχι, δεν μιλήσαμε για τη μοναξιά, μιλήσαμε για το άγχος. Έτσι. Τώρα θα μιλήσουμε για τη μοναξιά, επίσης σημαντικό θέμα, αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν πλέον να κάνουν πράγματα μόνοι τους, χωρίς να περιμένουν να βρεθεί κατάλληλη παρέα. Από ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο, μέχρι ακόμα και ένα ταξίδι ή και μια συναυλία, το μόνος φαίνεται να χάνει σταδιακά το κοινωνικό του στίγμα. Μάλιστα, στις ΗΠΑ, οι κρατήσεις για ένα άτομο αυξήθηκαν κατά 23% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ το 56% των solo, diners, δηλώνει ότι αισθάνεται πολύ άνετα όταν τρώει μόνο του. Το 45% μάλιστα λέει ότι επιλέγει αυτή την εμπειρία επειδή θέλει λίγο προσωπικό χρόνο. Η ίδια τάση, να ξέρετε, καταγράφεται και στα ταξίδια, αφού σύμφωνα με την έκθεση τάσεων της Hilton για το 2026, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ταξιδιώτες σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μόνοι. Βασικός λόγος είναι ένας, η ελευθερία, αφού το 32% θέλει να οργανώσει το ταξίδι ακριβώς όπως επιθυμεί, χωρίς κανένα συμβιβασμό. Και εδώ βέβαια βρίσκεται η βασική αλλαγή. Το μόνος δεν σημαίνει απαραίτητα μοναχικός. Για πολλούς, ένα γεύμα, ένα ταξίδι ή ακόμα και μία συναυλία, όταν είναι μόνοι τους, αποτελεί μία συνειδητή επιλογή, προσωπικό χρόνο και ευκαιρία για μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Εν κατακλείδη, να πούμε ότι ακόμα και οι επιχειρήσεις πλέον αρχίζουν και προσαρμόζονται με εστιατόρια να δημιουργούν περισσότερες επιλογές για μόνους πελάτες, για solo πελάτες, καθώς πρόκειται πλέον για ένα σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο κοινό. Πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα θέματα. Όπως είπε και το άρθρο, όπως διαβάσαμε και ακούσατε, το μόνος δεν σημαίνει απαραίτητα μοναχικός. You're listening to Kiss. Are you serious? Yeah, we're serious. Okay, just checking.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου Αγωβίτικα Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Kiss 90s to now.
1: Γιατί ακούω όλα τα τραγούδια που αγαπώ, τα ξένα. Βάζετε και καινούργια, βάζετε και παλιά.
0: Kiss 90s to now. But I'd been forgotten, I'd been

0: you come from cutting eye joe.
1: Τώρα σίγουρα θα γελάσετε ακούγοντας τους Rednecks και το Cotton Eye Joe και πολύ πολύ καλά θα κάνετε και υπάρχει λόγος που όλοι λίγο πολύ γελάμε. Αλλά έχει και μια πολύ μικρή ιστορία πίσω σε αυτό το τραγούδι, το οποίο θα την μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1994 και θα ήθελα να μάθετε ότι οι Rednecks δεν ήταν Αμερικανοί καουμπόιδες, αλλά Σουηδοί, οι οποίοι ντύθηκαν σαν βλαχοχωριάτες για πλάκα. Οι παραγωγοί πήραν ένα παραδοσιακό αμερικανικό τραγούδι του 19ου αιώνα, πρόσθεσαν τον αγαπημένο Eurodance ρυθμό και μπάσο και βέβαια έβαλαν τους Rednecks να υποδίονται τους χωριάτες με βρώμικα ρούχα, με μπάντζο, με βιολιά, με το άλογο και το όλα τα σχετικά, πολύ βρώμικα ρούχα. Σημασία όμως έχει το αποτέλεσμα. Έγινε λοιπόν το πιο παράξενο και το πιο viral hit της δεκαετίας. Όλα αυτά βέβαια έγιναν πίσω στο μακρινό 1994, έτσι, για την ιστορία του Cotton Eye Joe και του Rednecks. Σουηδοί ήταν οι άνθρωποι και ούτε καν Αμερικανοί. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας, καθώς είμαστε στα 12 μετά τις 12, στο πρώτο τελευταίο ημίωρο. Το ChatGPT, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μετατρέπεται πλέον σε ψηφιακό δοκιμαστήριο και προσωπικό στη λίστα. Ναι, καλά ακούσατε, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνονται πλέον οι online αγορές. Η νέα λειτουργία, Virtual Try-On, επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν πώς θα φαίνονται ρούχα και αξεσουάρ πάνω τους, χρησιμοποιώντας μία απλή selfie, μία απλή ολόσωμη φωτογραφία. Η λειτουργία αξιοποιεί τις δυνατότητες πλέον της τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας εικόνας, ώστε ο εκάστοτε χρήστης ή χρήστρια να δοκιμάζει ψηφιακά προϊόντα πριν να αποφασίσει αν τελικά θα προβεί σε αγορά ή όχι. Ακόμα και ένα screenshot από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εικονική δοκιμή. Παράλληλα, το ChatGPT παρουσιάζει και τα λεγόμενα favorites, όπου οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν προϊόντα που τους ενδιαφέρουν χωρίς καν να χρειάζεται να κρατούν δεκάδες ανοιχτές καρτέλες. Μάλιστα, στα αγαπημένα, αποθηκεύονται και οι εικόνες από τα virtual try-ons, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα προσωπικό ψηφιακό lookbook. Η φιλοδοξία είναι απλή. Το ChatGPT να λειτουργεί ως ολοκληρωμένος προσωπικός βοηθός, στυλ, να κατανοεί τι αναζητά ο κάθε χρήστης ή η κάθε χρήστρια, να εντοπίζει τα κατάλληλα ρούχα στο διαδίκτυο και τέλος να προτείνει συνδυασμούς και στη συνέχεια να επιτρέπει την εικονική δοκιμή τους. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Όλα αυτά μέσα από το ChatGPT.

σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο. Όπως ακούσατε λίγο πριν, μιλήσαμε για την μοναξιά, για τους μόνους ανθρώπους, μιλήσαμε για το άγχος. Τι λέτε λίγο να πάρουμε την ενότητα που αφορά τις σχέσεις ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, η οποία δεν φτύρεται πάντα από μια μεγάλη κρίση. Συχνά η απόσταση ξεκινάει αθόρυβα μέσα από μικρές αλλά καθημερινές συμπεριφορές, όπως είναι η κακή επικοινωνία, οι υποθέσεις χωρίς συζήτηση και η παραμέληση των όποιων συναισθηματικών αναγκών. Μία από αυτές μάλιστα τις συμπεριφορές είναι όταν το χιούμορ γίνεται τρόπος αποφυγής. Όταν μία σοβαρή συζήτηση καταλήγει συνεχώς σε ειρωνία ή ακόμα και αστεία, ο ή η σύντροφος μπορεί να αισθανθεί ότι δεν ακούγεται πραγματικά. Ακόμα και μία απλή παραδοχή ότι οι δύσκολες συζητήσεις προκαλούν αμηχανία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μία πιο ουσιαστική επικοινωνία. Εξίσου βέβαια σημαντική είναι και η λεγόμενη παγίδα της ρουτίνας. Όταν κάθε μέρα μοιάζει με την προηγούμενη, η σχέση μπορεί να μετατραπεί από σύνδεση δύο ανθρώπων σε μια απλή καθημερινή συνήθεια. Δεν χρειάζονται μεγάλες ή ακριβές εκπλήξεις, ακόμα και μια διαφορετική βόλτα, ένα καινούριο φαγητό ή ακόμα και μια έξοδο μπορούν να επαναφέρουν την αίσθηση της ανανέωσης. Τέλος, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που προκύπτουν. Οι φίλοι, ναι μεν, μπορούν να προσφέρουν στήριξη και μια δεύτερη γνώμη, όμως όταν κάθε παράπονο καταλήγει πρώτα σε εκείνους και όχι στον ή στην σύντροφο, η πραγματική συζήτηση μπορεί να αναβάλλεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η

0: στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές στο πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Ο David Guetta με την Bebe Rexha, μία εκ των μουσών του στο Sad Girls. Ξεκίνησε το τελευταίο εμίρονο λίγο πριν στην παρέα. Ήρθε ο Armin van Buuren, Archie και ο Marlo Rex. Like a Child, ένα τραγούδι που ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Έχει beat, έχει tempo, έχει μία έτσι, μια, μπορεί να σε ανεβάσει ψυχολογικά. Έχει πολύ ωραία φωνητικά, πολύ ωραίο ήχο. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε στο τελευταίο ημέρο στο Kiss at Work της Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, για μισή ώρα περίπου θα είμαστε ακόμα μαζί, ελπίζοντας ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, θα βάλουμε το μουσικό παλμό της εποχής, της ημέρας, συγγνώμη. Θα μιλήσουμε για την Miley Cyrus, παιδιά, η οποία έχει μια ιστορική πτώση στο 200 στο Billboard, καθώς η νέα της δισκογραφική δουλειά που φέρει τον τίτλο όπως και το ομότιτλο τραγούδι Bass Persuades κατρακύλησε από την πρώτη θέση στο νούμερο 157 μόλις δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία. Αυτή η πτώση για κατά 156 θέσεις, παρακαλώ, απίστευτο για μια καλλιτέχνα του μεγέθους και του βεληνικού Σμάιλι, αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ για γυναίκα από την κορυφή του Billboard. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η Celine Dion με το Courage, το οποίο έχει υποχωρήσει από το νούμερο 1 στο νούμερο 111. Ενώ πριν από εκείνη, το ρεκόρ κατήχε η Madonna. Η τελευταία της δουλειά, η οποία τίτλοφορείται Bass Persuades, είχε αρχικά ξεπεράσει τις προβλέψεις και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή, επικρατώντας οριακά του άλμπουμ Dandelion της Ella Langley. Από τη μεριά της, η Atlantic Records είχε ενισχύσει τις πωλήσεις με διαφορετικές εκδόσεις του άλμπουμ, από 16 εκδόσεις βινιλίου και 9 για CD, μέχρι και ψηφιακές εκδόσεις αλλά και κασέτα. Η Miley Cyrus τότε είχε πανηγυρίσει την πρώτη θέση, χαρακτηρίζοντας την κάτι περισσότερο από μια απλή νίκη. Ωστόσο, παιδιά, μια εβδομάδα αργότερα άλλαξε η κατάσταση, το άλμπουμ κατρακύλησε 156 ολόκληρες θέσεις, ενώ στην κορυφή επέστρεψε η Taylor Swift.

Two for Joy, γυρίσαμε στα 90's. Ξέχασα να πατήσω το κουμπάκι. Έλεγα λοιπόν, λίγο πριν στην παρέρθανη του For Joy με το World Party μας γύρισαν στα 90's. Προηγήθηκε καλύτερα η Αλεξάνδρα Στάν, η οποία διασκεύασε με τη σειρά της μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αγαπημένο επίσης από την εποχή των 80's, τον Ρίκε Πόβερεν, του θυμάστε, με το Σάρα Περκετιάμου. Και καθώς φτάνουμε στο τέλος, θα δούμε λίγο τις αθλητικές μεταδόσεις για τις στοιχηματικές σας επιλογές και να παρακολουθήσετε τους αγώνες. Δεν έχουμε Nations League σήμερα. Έχουμε όμως μπάσκετ, έχουμε Champions League, έχουμε και Euroliga. Στις 7 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Σάλων Βίλπας Vikings από το Magenta Sport 4, το πρώην Κοσμοτέ Sport. Στις 7 Μπαλκάν Μόντεβγκράτ Μπαχτσέσεχίρ Νόβα Σπορ 4. Eurocup στις 8 με την αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος από το Nova Sports Prime. Στις 9 Ρώμα Λιέτ Καμπέλης από το Nova Sport 6. 9:30 στα πλαίσια του Eurocup η Μανρέσα θα αντιμετωπίσει την Ουλμ από το Nova Sport Start και στις 10 παρατέταρτο ολοκληρώνονται οι μπασκετικές μεταδόσεις από το Nova Sport 4 για την EuroLiga με την αναμέτρηση της Παρή με την Βιλερμπάν.

με τον Justin Timberlake και το Can't Stop the Feeling ολοκληρώνουμε την σημερινή μας παρέα. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, ήσασταν στο Νικής. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά ο Θοδωρής Σεραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και κάθε απόγευμα στις 6 ο Αργύρης Μιτσέλης έρχεται στην παρέα με το DJ Mix. Έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο καιρός θα είναι υπέροχος όλη τη μέρα, όλη την εβδομάδα, οπότε φροντίστε να τον εκμεταλλευτείτε δεόντως. Πολλά πολλά φιλιά. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Πέμπτη όπως πάντα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί. Let's go.

0: κάμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
9: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
10: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλέβει.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Corporation, MU Messinian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store. And you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Theatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messinia Union. Καλαμάτα.
5: Taste the story of the land. MU.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss 89, ακριβώς 16 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει περίπου τους 27, ίσως και 28 βαθμούς Κελσίου. Άρα η συνέπεια θα έχουμε αργότερα, 19 βαθμοί το βράδυ.

Αύριο Πέμπτη ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο στους 28, ίσως και 29 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα έχουμε γύρω στους 20 αύριο και πολύ ήλιο. Την Παρασκευή δεν αλλάζει κάτι, πιθανή αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ηλιοφάνεια το κύριο χαρακτηριστικό, 28 βαθμοί Κελσίου, 20 το βράδυ. Πάμε λίγο στο Σαββατοκύριακο που ενδιαφέρει πολλούς από εσάς. Θα έχουμε λίγη συννεφιά, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι ίδιες εκεί στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο και την Κυριακή. 21 βαθμοί το βράδυ του Σαββάτου, 18 βαθμοί Κελσίου το βράδυ της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει και η επόμενη εβδομάδα, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μην ξεχνάτε, έχουμε Οκτώβριο. Φαίνεται ότι συννεφιάζει λίγο, χαλάει λίγο καιρός από την 3η 13 Οκτωβρίου, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να έχουμε πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

κανένα λεπτά μετά τις 2 θα δούμε και την επικαιρότητα σιγά σιγά. Τι σημαντικό συμβαίνει σε αυτή την χώρα, στον κόσμο, αλλά και στην όλη Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα.

Λοιπόν, αυτό που κυριαρχεί σήμερα στο διαδίκτυο είναι αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Καρβέλα, τον νέο Καρβέλα. Μετά από πολλά χρόνια αγάπης, έρωτα, έχουν και, και μια κόρη μαζί. Η κόντρα πλέον, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εγώ, έχει γίνει ανεξέλεκτη. Και σίγουρα θα ακολουθεί νομική οδός για να λύσουν τις διαφορές τους, που είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον KISS89 για περισσότερα και περισσότερη μουσική βέβαια.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

αυτή είναι η Red Hot Chili Peppers. Εδώ στον Kiss of the 9, ακριβώς 32 λεπτά μετά τις

Με προσκεκλημένο και εκτός απρόπτου παρόντα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Ελλάδος. Από την 5η, 5 έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Elite City Resort. Στο τρίμερο συνέδριο αναμένεται ισχυρή κυβερνητική παρουσία, καθώς το σχέδιο του προγράμματος περιλαμβάνονται ως ομιλητές Υπουργείο Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Και πολλοί άλλοι. Τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, άρα για τον έχουν καλέσει. Γελάω.

σίγουρα θα σας έχουν μιλήσει για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αν όχι κάποιος ο λογιστής σας, σίγουρα θα σας έχει πει ότι πρέπει να μπει ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτικά. Ψάξτε το λίγο, η εφαρμογή ES1 Go της Entresoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν το ενεργοποιήσεις άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση, κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο. Μπείτε τώρα στο es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Είπαμε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση πλέον είναι υποχρεωτική. Και όπως σας είπα, ψάξτε το λίγο με την εφαρμογή es1go της Entresoft One. Είμαστε πάντα εδώ στον Κις 37 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αραντόπουλος, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα.

I Follow Rivers, Likely. Σε ένα Afro House Remix. Ένα τραγούδι που ακούγεται φέτος πολύ σε διάφορα remix. Δεν είναι καινούριο.

Αυτός είναι ο Elvis. Elvis Presley και το Suspicious Mind. Τρία ξενοδοχεία της Κώστα Ναβαρίνο περιλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων resorts της Ελλάδας στα φετινά Reader's Choice Awards του Condé Nast Traveler, το οποίο διαμορφώνονται από τις αξιολογήσεις των αναγνωστών του Διεθνούς Ταξιδιωτικού Περιοδικού. Το Mandarin Oriental Κώστα Ναβαρίνο κατέληξε στην 8η θέση, το The Western Resort Ναβαρίνο στην 9η και το The Romanos A Luxury Collection Resort στη 10η θέση στην κατηγορία Resorts. Το Mandarin Oriental Κώστα Ναβαρίνο απέσπασε παράλληλα σημαντική διάκριση και στη Βρετανική έκδοση του Reader's Choice Awards.

σε αθλητικό επίπεδο αυτό που κυριαρχεί είναι το τέλος, το last dance του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή, στο τελευταίο παιχνίδι του πιθανότατα για πάρα πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Σήμερα τα ξημερώματα ήταν πολύ περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό αντίο. Στο κατάμεστο Μονουμεντάλ, ο 39χρονος αρχηγός της Αργεντινής λατρεύτηκε σαν θεός από χιλιάδες Αργεντινούς που είχαν καταφτάσει από νωρίς για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο κανείς με την σύγχρονη ιστορία της εθνικής τους ομάδας. Και ο ίδιος φρόντισε η τελευταία παράσταση να έχει όλα όσα σημάδεψαν την καριέρα του, ένα γκολ, δύο ασίστ, αποθέωση, αγκαλιές και πολλά δάκρυα. Η συγκίνηση είχε αρχίσει πολύ πριν από την σέντρα του αγώνα. Χιλιάδες φιλάθλοι είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους γύρω από το γήπεδο και υποδέχθηκαν το πούλμαν της Εθνικής Αργεντινής, δημιουργώντας ένα σκηνικό αποθέωσης, βλέποντας τον κόσμο να ακολουθεί την αποστολή και να φωνάζει το όνομά του. Ο Μέση δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

πρώτη συμβολική στιγμή του αγώνα ήρθε στο 10ο λεπτό. Το παιχνίδι σταμάτησε, πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του Buenos Aires και ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει το Μέση. Εκείνος θα τα πέδωσε πριν το παιχνίδι συνεχιστεί. Το 10ο λεπτό σημαδιακό γιατί φοράει τη φανέλα με το νούμερο 10. Γι' αυτό διεκόπη το παιχνίδι για κάποια λεπτά στο 10ο λεπτό.

Λοιπόν, εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσω, όπως είπα και πριν. Να περάσετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ στον Κίσο 89. Ο καιρός όλη αυτή την εβδομάδα θα είναι υπέροχος, και το Σαββατοκύριακο. Απολαύστε τον. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Είναι εξεταστική, θα ζητηθεί να παραδείξει.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
4: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
6: 3 και 2 η ώρα, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται οι Frey, έρχεται και ο David Guetta που για ακόμα μια χρονιά ψηφίστηκε καλύτερος DJ του κόσμου. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε 25 λεπτά περίπου θα παίξετε όπως κάθε μέρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στον 92,9. Και εσείς συνεχίζετε να σημειώνετε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που διεκδικείτε κάθε πρωί στο Breakfast Show. Θυμίζω ότι κάθε μέρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας και έφτασε η ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι Γιώργος Σεφέρης. 26 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο και ο ουρανός θα είναι καθαρός από ό,τι βλέπω. Σάββατο και Κυριακή αναμένουμε συννεφιά χωρίς αλλαγή στη θερμοκρασία όμως. Τώρα θα ακούσουμε το Ain't Nobody, σε λίγο θα ακούσουμε και το Ordinary εδώ στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: άσπρα.
1: Ναι.
0: Και φαίνανε ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο

Sexy, sexy love στον 92,9 Kiss και ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιος θα είναι ο ηθοποιός που θα γίνει ο νέος James Bond. Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί. Το τελευταίο είναι αυτό του Τιό James που έχει μάλιστα ελληνική καταγωγή. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι για τον ρόλο, τι θα έλεγε, αλλά οι φαν του δεν φτωούνται. 16 πριν από τις 4 ακούμε 92,9 Kiss και συνεχίζουμε με Freestyler και Here Without You.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
3: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
5: 4 και 2 στον 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Santana και Lady Gaga που πρωταγωνιστεί σε ιαπωνέζικη διαφήμιση καταστημάτων τα οποία ψάχνουν εργαζόμενους. Άλλο γι' αυτό. Σε λίγο εσείς θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για την κίνηση στους δρόμους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη, στον 92,9 Kiss. Και τώρα θα αποκαλύψουμε ακόμη μια απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι Αβυσσινία, σημειώστε το. Κίνηση βλέπω τώρα στην άνοδο του Κηφισού, στην Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και στην Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Dan Wilson και Bebe Rexha μαζί με Faithless.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή, 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοδίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

Everything I do it for you. 20 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. Νέα ταινία ετοιμάζεται με τη ζωή του Fred Astaire. Μαθαίνω και τη σχέση που είχε με την Ginger Rogers. Για όσους δεν θυμάστε, πρέπει να πούμε ότι ο Fred Astaire ήταν διάσημος χορευτής, χορογράφος, ηθοποιός και τραγουδιστής που ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood στα 30s και 40s. Στην ταινία θα πρωταγωνιστεί ο Tom Holland και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τώρα έκπληξη, θα παίζει και η Sabrina Carpenter. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Εμείς θα την ακούσουμε μετά τους Quabs εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
4: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό κουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Σιτά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 21 0 32 32 2.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 4,5 λεπτά μάτς 6. Είμαστε και πάλι εδώ και πάλι μαζί. Live and direct. Το DJ Mix και ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 7 Οκτωβρίου.

2026, Οκτώβριος είναι. Φυσικά και σήμερα όπως κάθε μέρα σε δίκτυο το DJ Mix στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89.

μακρινό παρελθόν πλέον, μπορώ να πω. Και πολύ αγαπημένο, και αυτή η εκτέλεση μας αρέσει πολύ. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, φαντάζομαι αρέσει και εσάς. Βεβαίως να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω καταρχήν μια μεγάλη καλησπέρα στο Σταμάτη, ο οποίος ακούει και αυτός από την Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα στην Άννα που ακούει από το εργοστόλι της Κεφαλονιάς. Στην άλλη Άννα που μόλις έστειλε και μου λέει hello από την Αλεξανδρούπολη. Μου γράφει για δύσκολη μέρα στη δουλειά. Τώρα καφέ και DJ Mix και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ είχα πολύ τρέξιμο σήμερα, πίστεψε με, Άννα μου. Εγώ DJ Mix χωρίς καφέ, γιατί δεν θέλω να πιω τρίτο. Okay. Καλησπέρα μου. Λοιπόν, σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς στο επιτοπλίστο. Θα σας μιλήσω για τον Tom Cruise που έγινε viral, προσέξτε, επειδή προσπάθησε να βοηθήσει εργαζόμενοι που δεν χρειαζόταν τη βοήθειά του. Επίσης, πώς η κόρη του Ματιού προδίδει αμέσως ένα ψεύτη. Και τέλος, η αθώα συνήθεια με το ξυπνητήρι που μπλοκάρει. Βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. 5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Αυτό είναι που λέγαμε. Where you are το τραγούδι. Να μην ξεχάσω γιατί το ξέχασα πριν. Να στείλω χαιρετισμού στον Κίμωνα. Έλα ρε φίλε Κίμωνα. Ο οποίος μου διαβεβαιώνει ότι και εμείς εδώ είμαστε και εμείς ακούμε. Αλλά είναι η πρώτη φορά που στέλνεις μήνυμα Κίμωνα. Και πού να το ξέρω εγώ όμως ότι ακούς. Πού. Μ' αποκαλείς και κάπως. Το κρατάω αυτό. Συγχαιρετισμούς μου. Καλή συνέχεια για ό,τι και αν κάνεις. Ξέρω ότι δεν σου είναι εύκολο να στέλνεις, αλλά γιατί είσαι πολύ working boy. But anyway, όλα καλά. Να πω μια καλησπέρα συνεχίζοντας τα μηνύματα και την Ελένη αλλά και τη Στέλλα που η μία εκ των δύο μου στέκει τραγούδι το οποίο το προετοιμάζω. Εντάξει Ελένη. Να πούμε καλησπέρα στα παιδιά, τον Άρξ και τον Στέφανο που ετοιμάζονται για gaming, ακούγοντας δυνατά, πολύ δυνατά από το χώρο που βρίσκονται. DJ Mix. Και εσείς θα πρέπει να ετοιμάζεστε για Azul τώρα. Και δεν έχω προλάβει να πάω για το mixing, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια αμέσως.

0: θέλεις να πεις κάτι εσύ.
1: Join us facebook.com/Agiris Mitsellis.
0: Thank you. Εσύ μήπως? Λέω τώρα.
2: Με ανώμαλους δεν μιλάει.
1: Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

κάθε μέρα. Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8, live and direct από το website djmix.gr και το app και φυσικά από τα 5 συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που ξέρω.

0: Πιστάς είναι μία, Λαδάδικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της. Ενώ υπό τους ήχους του Μπέσο Φρούτα Φρέσκα θα σας μιλήσω για τον Tom Cruise που έγινε viral επειδή προσπάθησε να βοηθήσει εργαζόμενοι που δεν χρειαζόταν τη βοήθειά τους.
1: Ναι.
0: Ναι, προκύπτει και αυτό. Ο Tom Cruise λοιπόν σταμάτησε για να βοηθήσει μια εργαζόμενη που πίστεψε ότι ήταν αναστατωμένη. Εκείνη απλώς έκανε doom scrolling στο κινητό της. Αυτή ήταν απρόσμενη συνάντηση με τον Tom Cruise και άφησε άφωνη μια, αυτή την εργαζόμενη που σας έλεγα στα παρασκήνια, με τη στιγμή να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας και να γίνεται viral στα social media. Όπως αναφέρει το Bro Bible, ο ηθοποιός περνούσε από ένα χώρο κουζίνας όταν παρατήρησε τη γυναίκα να κάθεται σκυμμένη με το κεφάλι στα χέρια. Θεωρώντας ότι κάτι της έχει συμβεί, σταμάτησε. Την πλησίασε και την ακούμπησε ελαφρά στο χέρι για να βεβαιωθεί ότι ήταν όλα καλά. Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν πολύ πιο απλή. Οι εργαζόμενοι δεν ήταν αναστατωμένοι, αλλά είχε απλώς απορροφηθεί κάνοντας doom scrolling στο κινητό της. Στο βίντεο των 36 δευτερολέπτων, η γυναίκα σηκώνεται ξαφνιασμένη μόλις αντιλαμβάνεται ότι μπροστά της βρίσκεται ο Tom Cruise. Οι δυο τους ανταλλάσσουν λίγες κουβέντες και ένα first bump, πρωτού ηθοποιός, συνεχίζει το δρόμο του. Η ίδια δημοσίευσε αργότερα το στιγμιότυπο λέγοντας ότι έμεινε σε πλήρες σοκ και ότι μετά βίας κατάφερε να του απαντήσει. Το περιστατικό προκάλεσε πολλά σχόλια στο διαδίκτυο, με χρήστες μάλιστα να στέκονται στην αυθόρμητη κίνηση του Cruise να σταματήσει επειδή πίστεψε ότι κάποιος χρειαζόταν βοήθεια. Άλλοι πάντως αναρωτήθηκαν αν το περιστατικό ήταν στημένο. Σύμφωνα τώρα με το Bro Bible, ο Cruise βρισκόταν εκεί για την προώθηση, αν θέλετε, της νέας του ταινίας Digger, που κυκλοφορεί στις 2 Οκτωβρίου. Προφανώς κυκλοφόρησε. Τη σκηνοθεσία υπογράφει για την ιστορία ο Αλεχάνδρο Γκονσάλες, η νιάρη του, αν το λέω σαν το όνομά του.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Σήμερα στην παρέα μας, ο main sponsor Pizza Fun και η επιχείρηση Alley Dog, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app. Εναλλακτικά για όσους δουλεύετε social, πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Επιστροφή σε αυτή την ώρα με ένα τραγούδι του Mojo. Το γνωρίζουμε και το έχουμε αγαπήσει όλοι.

Εγώ θα το σερβίρω και σε κοινή και σε όλους εσάς σε αυτό το ειδικό remix που μου αρέσει πάρα πολύ από Chris Aima, Έρνα, με συγχωρείτε, και Morbus, Relax My Eyes. Έχω περάσει τουλάχιστον 3-4 χρόνια από την κυκλοφορία του, αλλά γενικότερα ένα τέτοιο τραγούδι θα μπορούσε να αγγίξει, να μας αγγίξει ένα πάσα στιγμή. Περιμένω και τους υπόλοιπους. Α, να μην ξεχάσω, sorry, τον φίλο Ηλία που μου είχε γράψει κάτι από την Καλαμάτα. Όσο για το τραγούδι μου λες, θα έρθει και αυτό πιο κάτω, στα σίγουρα. Και να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. This is Relax My Eyes.

Satisfaction, και αυτό μου το ζητήσετε, το έλεγα πριν, θα το κάνω πράξη. Στα 15-15 λεπτά μετά τις 7. Video John, Oliver Lowen. Σε αυτό το τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν. Δεν χρειάζεται να αναφέρω το όνομα του κυρίου που το έχει κάνει πράξη από το πολύ μακρινό παρελθόν. Είναι πολύ γνωστός. Και πάντα αγαπάμε δημιουργίες του. Μιλάω για τον Μπένι Μπενάση. Ψάχνεις ένα μέρος που τα έχει όλα? LA Dog, brunch, pancakes, καφές,

νομοσχεδίου θα μιλήσω για το πώς η κόρη του Ματιού προδίδει αμέσως έναν ψεύτη. Βεβαίως. Η επιστήμη της ανθρώπινης φυσιολογίας αποδεικνύει ότι το νευρικό σύστημα προδίδει τις προθέσεις μας, καθώς ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να κρύψει την προσπάθεια κατασκευής ψευδών ισχυρισμών. Mm-hmm. Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων αποτελεί ένα περίπλοκο πλέγμα λεκτικών και μη λεκτικών σημάτων, όπου οι λέξεις συχνά χρησιμοποιούνται για να καλύψουν την αλήθεια, ενώ το σώμα αντιδρά αυτόνομα. Και φαντάζομαι αυτό είναι γνωστό. Αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις πραγματικές μας προθέσεις. Ανάμεσα σε όλες τις φυσιολογικές ενδείξεις, τα μάτια θεωρούνται δικαίως το πιο αξιόπιστο παράθυρο στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Ενώ κάποιος μπορεί να εκπαιδευτεί, αν θέλετε, ώστε να διατηρήσει τα

κινηθείς συνειδητά. Η διαστολή και η συστολή της κόρης του οφθαλμού. Το ξέρετε αυτό? Η επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτό το φαινόμενο βασίζεται στη θεωρία του γνωστού φορτίου. Όταν ένας άνθρωπος λέει την αλήθεια, ο εγκέφαλος του απλώς ανασύρει μια πραγματική ανάμνηση από τη μνήμη του. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ελάχιστη νοητική ενέργεια, καθώς τα γεγονότα είναι ήδη καταγεγραμμένα και διαθέσιμα. Αντισέτως, η κατασκευή ενός ψέματος είναι μια εξαιρετικά απαιτητική γνωστή διεργασία. Το άτομο που επιχειρεί να εξαπατήσει πρέπει ταυτόχρονα να εφεύρει μια πιστευτή ιστορία, να διασφαλίσει ότι δεν φάσκει και αντιφάσκει με τις προηγούμενες δηλώσεις του, να παρακολουθεί τις αντιδράσεις του ακροατή του και να καταστέλει τις φυσικές του εκφράσεις φόβου ή αμηχανίας. Αυτή η υπερλειτουργία των κεφάλαιων ενεργοποιεί άμεσα το αυτόνομο νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα το συμπαθητικό σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την απόκριση μάχης ή φυγής. Ως απόρρια αυτής της νευρικής διαγέρσεως απελευθερώνεται αδρεναλίνη, η οποία προκαλεί την συστολή του ακτινοτού μειός της ήριδας, οδηγώντας σε διερεύνηση της κόρης του ματιού. Συνεχίζοντας, η αντίδραση αυτή συμβαίνει μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και διαρκεί όσο ο εγκέφαλος βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης νοητικής πίεσης. Για να μπορέσει τώρα ένας παρατηρητής να εντοπίσει αυτή την αλλαγή στην καθημερινή επικοινωνία, δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, αλλά προσεκτική εστίαση στη βασική γραμμή συμπεριφοράς του συνομιλητή. Το κλειδί βρίσκεται στη σύγκριση της κόρης των ματιών κατά τη διάρκεια μιας απλής ουδέτερης κουβέντας σε σχέση με τη στιγμή που τίθεται μια κρίσιμη ή διερευνητική ερώτηση. Εάν κατά την απάντηση παρατηρηθεί μια ακαριαία, αν θέλετε, διαστολή των ματιών, χωρίς να έχει αλλάξει ο φωτισμός του χώρου, αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το άτομο βιώνει απότομη αύξηση του εγκεφαλικού φορτίου. Είπατε κάτι, είναι μεγάλο το θέμα, αλλά βλέπετε. Μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο και κάποιος θα σε έχει πάρει ήδη είδηση. Αν ψεύδεστε, για παράδειγμα. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, πάντα μου άρεσε. Στην κανονική εκδοχή που ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, τέλη της δεκαετίας του 70, αλλά έρχεται σε χάος ρυθμούς.

τίτλος Spacer. Κυκλοφόρησε αρχές Ιουλίου του 2026. Πριν λίγους μήνες δηλαδή. Και έχω στα super source αυτό το track.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαθλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft
4: One. Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύω σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Εδώ είμαστε, 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 7.30. Τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία, DJ Mix. Live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Βεβαίως, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Live and direct, σε δίκτυο στην Ελλάδα και φυσικά μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app. Επιστροφή στη μουσική για αυτό το τέταρτο και τελευταίο μέρος με το The Limit to Your Love. Και σε αυτό το σημείο να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Δώρα που μου γράφει, η οποία μου γράφει επίσης ότι είχε μια δύσκολη μέρα και να έχεις μόνο εσύ. Ο καθένας δεν ξέρει τι περνάει, αγάπη μου, εντάξει. Σημασία έχει να είμαστε καλά και να νιώθουμε καλά. Να πω μια καλησπέρα στη Χριστίνα που ζητάει τραγούδι και θα έρθει λίγα και βέβαια, Χριστίνα μου. Ο Πάνος ήρθε στην παρέα, εδώ και ένα μισάωρο σε έβαλα. Πριν λίγο έφυγα από το γραφείο, εντάξει Πάνο. Εύχομαι η αναφορά αυτή που μου δίνεις να μην τη δίνεις πουθενά αλλού, ε. Για παράδειγμα στη γυναίκα σου.

Βασίλια The Giant. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την αθώα συνήθεια με το ξυπνητήρι που μπλοκάρει, βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό το μυαλό σου. Ναι, η διακοπή του φυσικού κύκλου ύπνου, προκαλεί έντονη αδράνεια στον εγκέφαλο, αφήνοντας το σώμα εξαντλημένο και μειώνοντας δραματικά την παραγωγικότητα για πολλές ώρες μετά. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο ήχος του πρωινού ξυπνητηριού αποτελεί μία από τις πιο δυσάρεστες στιγμές της ημέρας, και αυτό είναι το σίγουρο. Για πολλούς, μάλιστα. Η αυτόματα αντίδραση των περισσότερων είναι να απλώσουν το χέρι τους, να πατήσουν το κουμπί της αναβολής, διεκδικώντας λίγο επιπλέον λεπτά στο κρεβάτι. Αυτά τα 5 ή 10 λεπτά φαίνεται σαν μια πολύτιμη ανάσα δρόσου και ενός τρόπου να προετοιμαστεί το σώμα για την έγερση. Ωστόσο, προσέξτε, η νευροεπιστήμη αποδεικνύει ότι αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους αισθανόμαστε συνεχώς κουρασμένοι, θολωμένοι και ανίκανοι να συγκεντρωθούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος ύπνος. Ο ύπνος δεν είναι μια

για την εγρήγορση. Η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει, οι παλμοί αυξάνονται και εκκρίνονται ορμόνες όπως η κορτιζόλη, οι οποίες μας δίνουν την απαραίτητη ενέργεια. Όταν τέλος το ξυπνητήρι χτυπάει για πρώτη φορά, διακόπτει αυτό το φυσικό μηχανισμό. Πατώντας το κουμπί της αναβολής και ξαναπέφτοντας για ύπνο, στέλνεται ένα εντελώς λανθασμένο σήμα στον εγκέφαλο. Το μυαλό υποθέτει ότι μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο πλήρη κύκλο ύπνου. Όταν το ξυπνητήρι χτυπήσει εκ νέου μετά από λίγα λεπτά, η διακοπή συμβαίνει στο πιο ακατάλληλο σημείο, συνήθως κατά τη διάρκεια του βαθαίου ύπνου. Αυτή η απότομη διακοπή προκαλεί μια φυσιολογική κατάσταση που οι επιστήμονες ονομάζουν αδράνεια του ύπνου. Η αδράνεια του ύπνου εκδηλώνεται ως ένα έντονο αίσθημα αυτοπροσανατολισμού σωματικού βάρους και πνευματικής θολούρας. Και φυσικά δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εκεί πάω να καταλήξω. Το φαινόμενο αυτό δεν διαρκεί απλώς λίγα λεπτά αφότου σηκωθείτε από το κρεβάτι. Τέλος πάντων, αλλά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις γνωστικές λειτουργίες, τη μνήμη, αλλά και τα αντανακλαστικά σας για έως και 4 ώρες. Αντί λοιπόν να χαρίσετε στον οργανισμό σας σε πλέον ξεκούραση, τον καταπονείτε διπλά, αναγκάζοντάς τον να βιώσει πολλαπλά σοκ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε, να αποφεύγετε αυτά με τις αναβολές με το ξυπνητήρι. Περισσότερο κακό κάνουν, παρακαλώ, το καταλάβατε. Θα πρέπει με το ξύπνημα, με το χτύπημα, να έχουμε πάρει την απόφαση. Θα σηκωθώ τώρα, εντάξει, οκ. Σιγά σιγά, λίγο νεράκι και τα σχετικά. Και ξεκινάει η μέρα.

σε medley το έχω και δεν το τρέξα αυτή την έκδοση, οπότε οκ, okay, ένα πρόβλημα, μια χαρά μου αρέσει. Έστω και έτσι, Milo, Drop the Pressure, από το μακρινό παρελθόν. DJ Mix, Αργύρης Μιτσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι, πρώτος Θεός, εδώ θα είμαστε.

0: Sponsor Pizza Fun και επιχείρηση LA Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Αν σ' άρεσε αυτό που ακούσατε, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε και κάντε περάστε υπέροχα και να προσέχετε γενικά το νου σας. Φιλιά πολλά. Bye-bye.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
1: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers. Biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messinia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
5: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Υπάρχουν γεύσεις
2: που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
5: Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Πλάς. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: κάμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
7: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
8: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
9: Προτάσεις
10: Kiss FM 89
9: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν
11: μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
12: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώ Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτή Μιαούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτή Μιαούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2721 023 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.